Μείνω πάντα ιδανικός και ανάξιος εραστής των μακρισμένων ταξιδιών και των γαλάζιων πόντων και θα πεθάνω μια βραδιά σαν όλες τις βραδιές χωρίς να ασκήσω τη θολή γραμμή των οριζόντων. Για το Ματράς, το Σιγκαπούρ, το Αλγέρι και το Σφάξ θα αναχωρούν σαν πάντοτε περήφανα τα πλοία. Εγώ σκυφτώ σε ένα γραφείο με χάρτες ναυτικούς θα κάνω αθρήσεις σε κοντρά λογιστικά βιβλία. Θα πάψω για τα μακρινά ταξίδια να μείνω. Οι φίλοι θα νομίζουν πως τα έχω πια ξεχάσει. Και η μάνα μου χαρούμενη θα λέει σε ποιον ρωτά, ήταν μυαλό ξανά νεανική, μα τώρα έχει περάσει. Μα ο εαυτός μου μια βραδιά μπροστά μου θα υψωθεί και λόγω ως ένας δικαστής τη γνώση θα μου ζητήσει και αυτό το ανάξιο χέρι μου που τρέμει θα οπλιστεί, θα σημαδέψει και άφοβα το φταίστη θα χτυπήσει. Και εγώ που τόσο επόθησα μια νύχτα να ταφού σε κάποια θάλασσα βαθιά στις μακρινές Ινδίες θα έχω ένα θάνατο κοινό και θλιβερό πολύ και μια κηδεία σαν των πολλών ανθρώπων της κηδείας.

σπεσμένη. Πόσα τάστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου.

όλα σκοτεινά. Πώς κοιμούνται τόσα πλάσματα με άδεια αγκαλιά. Μέσα από τις γρίλες τα περάσματα, πώς να μπει η καρδιά.

ταξιδεύουμε στον κόσμο. Η Σκιάθος αναφερόταν και αναφέρεται μέχρι σήμερα με το ίδιο όνομα. Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης συμφωνούσε με όσους πίστευαν ότι το όνομα Σκιάθος είναι προελληνικό και το έδωσαν στο νησί οι πρώτοι οικιστές του, πελαζοί, εντυπωσιασμένοι από την πολλή σκιά που σχημάτιζαν τα δέντρα. Μετά κατοικήθηκε από τους Κρήτες που έφεραν στο νησί την καλλιέργεια της ελιάς και του αμπελιού. Κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η χώρα της Σκιάθου καταστράφηκε σχεδόν ολοκληρωτικά από τη γερμανική αεροπορία. Στις 14 Σεπτεμβρίου του 1943, οι Γερμανοί βύθισαν το υποβρύχιο Κατσόνης 7 μίλια από το κάστρο της Σκιάθου. Το 1944, λίγο πριν την απελευθέρωση της Ελλάδας από τους Γερμανούς, οι Ναζί έκαψαν το νησί και εκτέλεσαν 9 σκαθίτες σε αντίπεινα, επειδή οι αντιστασιακοί εχμαλώτησαν το γερμανικό ναυτικό διοικητή Βορείων Σποράδων. Στη Σκιάθου, φυσικά, ο επισκέπτης μπορεί να βρει το σπίτι του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, καθώς επίσης και πάρα πολλές υπέροχες παραλίες. Ήταν η βόλτα μας στον κόσμο.

0: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 5.

σπέταλα ουρανού που χάνεται στο κύμα μ' απόκληρο του νου. Θα γίνω στον καιρό ένα πουλί μικρό της άνοιξης τα χείλη

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στο Λασίθι, στη Δημοτική Ενότητα Χώνου, στη Σιτία το μεσημέρι της Κυριακής. Εκένωση του Καρυδιού και μηνύματα για ετοιμότητα σε άλλους 5 οικισμούς. Σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, προκειμένου οι οφειλέτες να διασώσουν το κύριο ακίνητό τους μέσω ρευστοποίησης τυχών δευτερευόντων περιουσιακών στοιχείων. Μια γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε ποδηλατόδρομο στην Ιγουμενίτσα, ενώ σε κοντινό σημείο βρέθηκε και ένας άνδρας τραυματισμένος. Νεκρός 82χρονος από ανακοπή μετά από επεισόδιο για μια ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη. Πρώτη δύναμη η ακροδεξιά ΑΝΑΕΦΔ στο Μεκλεμβούργο, δυτική Πομερανία της Γερμανίας. Νίκη της αριστεράς στο Βερολίνο. Άνετη επικράτηση του κόμματος Πούτιν δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών στη Ρωσία. Η Μελόνι στην Ιταλία βάζει όριο στον αριθμό αλλοδαπών μαθητών ανατάξει στα σχολεία και απαγορεύει τη μουσουλμανική μαντήλα.

ό,τι θέλεις να κάνεις ελεύθερα. Δηλαδή πρέπει να ζεις, εάν ας πούμε γίνει ρουτίνα, καταναγκασμός και επάγγελμα το τραγούδι, ας πούμε, θα πρέπει να είσαι, θα γίνεις από ευτυχισμένος, δυστυχισμένος. Γιατί εγώ νομίζω ότι αυτοί που επιλέγουν την καλλιτεχνία είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι, δηλαδή βρήκαν το δρόμο τους, ας πούμε. Τώρα εάν γίνεις δούλος της δουλειάς, τον έχασες το δρόμο σου.

0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Η ΑΕΚ χρειάστηκε να παλέψει ως το τελευταίο λεπτό, αλλά έφυγε με το τρίποντο από το Πανθεσσαλικό, επικρατώντας 2-1 του Βόλου με πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιώβιτς για την πέμπτη αγωνιστική της Super League. Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να περιμένει ως τις καθυστερήσεις για να νικήσει 1-0 το Λεβαδιακό στην έδρα του. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει χωρίς απώλεια στη Super League, περνώντας με 1-0 από την Νεάπολη απέναντι στην Καλαμάτα και φτάνοντας τις 5 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, παραμένει μόνο στην κορυφή. Ο ΠΑΟΚ έφυγε νικητής από το Αγρίνιο, επικρατώντας 3-1 του Πανετολικού και ανέβηκε μόνο στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Άρης και Ηρακλής έμειναν στο 0-0 στο κλεάν της Βικελίδης. Η ισοπαλία 2-2 του Όφη με τον Αστέρα Τρίπολης έδωσε στους κριτικούς έναν πολύτιμο βαθμό στο Παγκρίτιο. Η Κηφισιά στην πρώτη της νίκη επικράτησε 2-1 του Ατρόμητου στο Περιστέρι.
2: Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια,

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει. Και μόνο πρωτοπορεί.
2: Κόσμος του 93.

0: Πρόσεξε καλά, μην ξανασπρώξεις, γυροξυφτήλα.
1: Ας το διάλο από το χάμο. Κακό χρόνο να έχεις.
2: Απορώ ρε Παντελή, πώς τον ανέχεσαι τόσο καιρό.
1: Τον βλέπεις που έχει αδυνατήσει τώρα τελευταία. Κάθε βράδυ στο φαΐ του που βάζω και από λίγο παραθείο.
0: Να μου κάνεις τη χάρη. Το άκουσα τι είπες, μου έβρισε το θείο.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 7. Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στο Λασίθι, στη Δημοτική Ενότητα Χώνου, στη Σιτία το μεσημέρι της Κυριακής. Εκένωση του Καρυδιού και μηνύματα για ετοιμότητα σε άλλους 5 οικισμούς. Σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, προκειμένου οι οφειλέτες να διασώσουν το κύριο ακίνητό τους μέσω ρευστοποίησης τυχών δευτερευόντων περιουσιακών στοιχείων. Μια γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε ποδηλατόδρομο στην Ιγουμενίτσα, ενώ σε κοντινό σημείο βρέθηκε και ένας άνδρας τραυματισμένος. Νεκρός 82χρονος από ανακοπή μετά από επεισόδιο για μια ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη. Πρώτη δύναμη η ακροδεξιά ΑΝΑΕΦΔΕ στο Μεκλεμβούργο, δυτική Πομερανία της Γερμανίας. Νίκη της αριστεράς στο Βερολίνο. Άνετη επικράτηση του κόμματος Πούτιν δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών στη Ρωσία. Η Μελόνι στην Ιταλία βάζει όριο στον αριθμό αλλοδαπών μαθητών ανατάξει στα σχολεία και απαγορεύει τη μουσουλμανική μαντήλα.

0: Χαίρετε.
1: Καλημέρα σας, ορίστε.
0: Θα ήθελα να μου κάνετε μια δήλωση γάμου.
1: Δήλωση γάμου?
0: Μάλιστα. Βεβαίως. Την περασμένη εβδομάδα παντρεύτηκα. Ορίστε και βεβαίως του παπά.
1: Εσείς 65 και νύφη 27.
0: Ναι, λίγο μεγάλη την πήρα, αλλά είναι καλή.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για

0: αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην πρώτη Σερών.
4: Κρεοπολίο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Πηγαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
5: Κρεοπολίο Αλέξανδρος στην πρώτη Σερών.
4: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
6: Φίλοι, τι πήρες?
7: Τα βασικά.
6: Και σε τιμές θαύμα στον Κάντζα.
7: Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,20. Βιτάμ Σοφτ 400 γραμμάρια, 1,99. Φρέσκος χυμός πορτοκάλι, φάρμα κουκάκι 1 λίτρο, 2,70. Και κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό.
8: Σερβιέτες Everyday Hyper Dry 18 τεμάχια, 2,59. Ντάβα Φρόλουτρο 600 ml, 2,99. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, μόνο 8,97.
7: Από Δευτέρα έως Τετάρτη, φιλέτο στήθος κοτόπουλο 8,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, ολόκληρο κοτόπουλο μόνο 2,89 το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
7: Τιμές θαύμα για όλους.
9: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
10: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
9: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
10: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
9: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
11: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολείο.

0: ύλη σε απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν κι αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
3: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
4: Τηλέφωνα 2321 065 875 και 6973 30 87 71.
5: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.

0: κάθισμα της αρισκίας σας.
1: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
0: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
1: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Καραγιατηρή αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Πίσελας κουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
2: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
6: Εγώ.
5: Πες μας, Αλέξανδρε.
7: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
5: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
7: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
5: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
8: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
9: Κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
10: Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στο Λασίθι, στη Δημοτική Ενότητα Χώνου, στη Σιτία το μεσημέρι της Κυριακής. Εκένωση του Καρυδιού και μηνύματα για ετοιμότητα σε άλλους 5 οικισμούς. Σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, προκειμένου οι οφειλέτες να διασώσουν το κύριο ακίνητό τους μέσω ρευστοποίησης τυχών δευτερευόντων περιουσιακών στοιχείων. Μια γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε ποδηλατόδρομο στην Ιγουμενίτσα, ενώ σε κοντινό σημείο βρέθηκε και ένας άνδρας τραυματισμένος. Νεκρός 82χρονος από ανακοπή μετά από επεισόδιο για μια ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη. Πρώτη δύναμη η ακροδεξιά ΑΝΑΕΦΔΕ στο Μεκλεμβούργο, δυτική Πομερανία της Γερμανίας. Νίκη της αριστεράς στο Βερολίνο. Άνετη επικράτηση του κόμματος Πούτιν δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών στη Ρωσία. Η Μελόνι στην Ιταλία βάζει όριο στον αριθμό αλλοδαπών μαθητών ανατάξει στα σχολεία και απαγορεύει τη μουσουλμανική μαντήλα. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
11: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Ηπείρου. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητοί από το μεσημέρι βόρειο-δυτική 3 με 4, στα ανατολικά βόρειο 4 με 5 τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα ανατολικά. Σημερινές θερμοκρασίες 25 Καβάλα Ρέθυμνο Λίμνος Μύκονος Νάξος Ηράκλειος Ύφνος, 28 Χανιά Αλεξανδρούπολη Πρέβεζα Άρτα Καλαμάτα Κέρκυρα Σέρες, 30 Γιάννητσα Τρίκαλα.

0: Ωρε, Σούζα!
1: Α, εγώ είμαι στρατιωτικός και τα λέω τσεκουράτα.
0: Σιμπούλη, ρούφα τα αυγό σου και άντε στη γωνία.
2: Γυναίκε, μη θρυνείτε. Έτσι είμαστε εμείς οι άντρες. Σκληροί.
0: Αμάν, την ψώνησε. Εγώ παίρνω το καπελάκι και φεύγω.

0: στο ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
4: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
3: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
4: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Αλφα, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-23210.
5: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα, και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερέν Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
6: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
7: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
6: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
7: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
6: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
7: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
6: Βασίλης Οικονόμου.
7: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
6: Site www.economouseres.gr.
8: Φίλοι, τι πήρες?
9: Τα βασικά.
8: Και σε τιμές θαύμα στον Κάντζα.
9: Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,20. Vitam Soft 400 γραμμάρια, 1,99. Φρέσκος χυμός πορτοκάλι, φάρμα κουκάκι, 1 λίτρο, 2,70. Και κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό.
10: Σερβιέτες Everyday Hyper Dry 18 τεμάχια, 2,59. Ντάβα Φρόλουτρο 600 ml, 2,99. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, μόνο 8,97.
9: Από Δευτέρα έως Τετάρτη, φιλέτο στήθος κοτόπουλο 8,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, ολόκληρο κοτόπουλο μόνο 2,89 το κιλό.
10: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
9: Τιμές θαύμα για όλους.
11: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
12: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η ΑΕΚ χρειάστηκε να παλέψει ως το τελευταίο λεπτό, αλλά έφυγε με το τρίποντο από το Πανθεσσαλικό, επικρατώντας 2-1 του Βόλου με πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιώβιτς για την πέμπτη αγωνιστική της Super League. Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να περιμένει ως τις καθυστερήσεις για να νικήσει 1-0 το Λεβαδιακό στην έδρα του.

0: Παναθηναϊκός συνεχίζει χωρίς απώλεια στη Super League, περνώντας με 1-0 από την Νάπολη απέναντι στην Καλαμάτα και φτάνοντας τις 5 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, παραμένει μόνο στην κορυφή. Ο ΠΑΟΚ έφυγε νικητής από το Αγρίνιο, επικρατώντας 3-1 του Πανετολικού και ανέβηκε μόνο στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Άρης και Ηρακλής έμειναν στο 0-0 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η ισοπαλία 2-2 του Όφη με τον Αστέρα Τρίπολης έδωσε στους κριτικούς έναν πολύτιμο βαθμό στο Παγκρίτιο. Η Κηφισιά στην πρώτη της νίκη επικράτησε 2-1 του Ατρόμητου στο Περιστέρι.
1: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος του 93.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 9.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεο

0: τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
1: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1 Go Retail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία Centersoft One.
5: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
6: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
8: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
9: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
8: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
10: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολή.

0: απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Ηπείρου. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητοί από το μεσημέρι βόρειο-δυτική 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5 τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα ανατολικά. Σημερινές θερμοκρασίες 25 Καβάλα Ρέθυμνο Λίμνος Μύκονος Νάξος Ηράκλειος Ύφνος, 28 Χανιά Αλεξανδρούπολη Πρέβεζα Άρτα Καλαμάτα Κέρκυρα Σέρες, 30 Γιαννιτσά Τρίκαλα.

0: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
1: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
1: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
1: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
1: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.economouseres.gr.
2: Κόσμος στους 93.

0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
2: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
1: Πρωτοπορία στη σκέψη.
2: Πρωτοπορία στα όνειρα.
1: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζηαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
3: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
3: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
3: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10 240.

0: Atmo System Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
1: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
0: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
1: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Ιζωμάτ Thermo System Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
7: Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250.
10: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
11: Εγώ.
10: Πες μας, Αλέξανδρε.
12: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
10: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
12: Στο νέο Σούλη, κυρία, στην πλατεία του χωριού.
10: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
13: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
14: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
15: Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στο Λασίθ, στη Δημοτική Ενότητα Χώνου, στη Σιτία το μεσημέρι της Κυριακής. Εκένωση του Καρυδιού και μηνύματα για ετοιμότητα σε άλλους 5 οικισμούς. Σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, προκειμένου οι οφειλέτες να διασώσουν το κύριο ακίνητό τους μέσω ρευστοποίησης τυχών δευτερευόντων περιουσιακών στοιχείων. Μια γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε ποδηλατόδρομο στην Ιγουμενίτσα, ενώ σε κοντινό σημείο βρέθηκε και ένας άνδρας τραυματισμένος. Νεκρός 82χρονος από ανακοπή μετά από επεισόδιο για μια ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη. Πρώτη δύναμη η ακροδεξιά ΑΝΑΕΦΔΕ στο Μεκλεμβούργο, δυτική Πομερανία της Γερμανίας. Νίκη της αριστεράς στο Βερολίνο. Άνετη επικράτηση του κόμματος Πούτιν δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών στη Ρωσία. Η Μελόνι στην Ιταλία βάζει όριο στον αριθμό αλλοδαπών μαθητών ανατάξει στα σχολεία και απαγορεύει τη μουσουλμανική.

0: Ισπανική μαντήλα. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Ηπείρου. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή από το μεσημέρι βόρειο-δυτική 3 με 4, στα ανατολικά βόρειο 4 με 5 τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα ανατολικά. Σημερινές θερμοκρασίες 25 Καβάλα Ρέθυμνο Λίμνος Μύκονος Νάξος Ηράκλειος Ύφνος, 28 Χανιά Αλεξανδρούπολη Πρέβεζα Άρτα Καλαμάτα Κέρκυρα Σέρες, 30 Γιάννητσα Τρίκαλα.

0: Κόσμος στους 93.
1: Έφτασε άλλη μια Δευτέρα, 21η μέρα του μήνα του Σεπτέμβρη, για να είμαστε μαζί στον τρόφωνο Βασίλης Παντάκης, στη Γραμματεία Μαρία και ο Αργύρης. Χαιρετίσματα και στον κύριο Λάκη Καρασαβάιδη και σε όλη την συντροφιά, στον κύριο Νίκο Αμερικάνο και σε όλους εσάς που είσαστε και σήμερα και θα είμαστε μαζί στην παρέα που θα συνεχίσει περίπου έως τη μία. Κοντά μας είναι και το cosmosnews.gr. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους.

0: Όπως καταλαβαίνετε, μπορεί εδώ και χρόνια να μιλάμε για ειρήνη και για αγάπη και ηρεμία στον κόσμο, αλλά παρόλα αυτά σίγουρα έχουμε πολέμους, μερικούς από αυτούς στην Ευρώπη, μερικούς σε άλλες περιοχές όπως συνήθως προς τη Μέση Ανατολή, οπότε την ειρήνη μας ακόμη δεν την έχουμε βρει. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα της ειρήνης. Είναι η μέρα επίσης της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας, η μέρα μνήμης του Νικόλαου Καπετανίδη και η Παγκόσμια ημέρα Αλτσάιμερ. Είναι Δευτέρα 21η του Σεπτέμβρη. Και σαν σήμερα θυμόμαστε και την ιστορία του προφήτη Ιωνά και γιορτάζει ο Ιωνάς. Πάντως, παιδιά, όλο και περισσότερες μικρές επιχειρήσεις, είτε μιλάμε για λιανική είτε για καφέ και εστίαση, ψάχνουν πλέον πιο εύκολους και πιο σύγχρονους τρόπους να δουλεύουν καθημερινά. Και λογικό, όταν έχεις ταμιακή, πώς για πληρωμές με κάρτα, My Data για διαβίβαση παραστατικών στην ΑΔΕ και διαφορετικά συστήματα να πρέπει να μιλάνε μεταξύ τους, η καθημερινότητα γίνεται αρκετά περίπλοκη. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον το ES One Go Retail της Endersoft One, που ουσιαστικά συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή, POS, ηλεκτρονική τιμολόγηση και όλα αυτά μαζί σε μια ολοκληρωμένη λύση για μικρές επιχειρήσεις λιανικής και εστίασης. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο ES1GoRetail.gr.
1: Τα τραγούδια του ελληνικού σινεμά στον κόσμο μας.

Τώρα, για το ποιος είναι ο Νίκος Καπετανίδης, μιας και 21η Σεπτεμβρίου ανακηρύχθηκε η μέρα μνήμης για αυτόν τον δημοσιογράφο και εκδότη, με πρωτοβουλία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών, ΠΟΕΣΥ δηλαδή, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που έγινε στις 2 Μαρτίου του 2022 στο Μουσείο της Ακρόπολης. Ο Νικόλαος Καπετανίδης υπήρξε ένας μαχητικός δημοσιογράφος και εκδότης της εφημερίδας του Πόντου Εποχή. Μέσα από τις στήλες εφημερίδας του αποκάλυπτε τις τουρκικές διώξεις και τα εγκλήματα εις βάρος των Ελλήνων. Υπήρξε υπέρμαχος της δημοτικής γλώσσας και γεννήθηκε το 1889. Έφυγε το 1921. Αυτά ως λίγα λόγια για τον Νικόλαο Καπετανίδη, που είναι η μέρα μνήμης για αυτόν σήμερα.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν τριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Πίλσελα σκουτί 4x500ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
4: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
3: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
4: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11. Αλφα, Σέρες, τηλέφωνο 23210-23210.
5: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα, και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
6: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο.

0: δελτίο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
1: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή στο μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
1: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
1: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
1: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.economousaires.gr.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Η ΑΕΚ χρειάστηκε να παλέψει ως το τελευταίο λεπτό, αλλά έφυγε με το τρίποντο από το Πανθεσσαλικό, επικρατώντας 2-1 του Βόλου με πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιώβιτς για την πέμπτη αγωνιστική της Super League. Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να περιμένει ως τις καθυστερήσεις για να νικήσει 1-0 το Λεβαδιακό στην έδρα του. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει χωρίς απώλεια στη Super League, περνώντας με 1-0 από την Νάπολη απέναντι στην Καλαμάτα και φτάνοντας στις 5 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, παραμένει μόνο στην κορυφή. Ο ΠΑΟΚ έφυγε νικητής από το Αγρίνιο, επικρατώντας 3-1 του Πανετολικού και ανέβηκε μόνο στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Άρης και Ηρακλής έμειναν στο 0-0 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η ισοπαλία 2-2 του Όφη με τον Αστέρα Τρίπολης έδωσε στους κριτικούς έναν πολύτιμο βαθμό στο Παγκρίτιο. Η Κηφισιά στην πρώτη της νίκη επικράτησε 2-1 του Ατρόμητου στο Περιστέρι.
4: Κόσμος στους 93.

λέτε εδώ και καιρό, να πω και λίγα λόγια για τις κλοπές. Η κλοπή δεν είναι δικαίωμα καθενός. Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας οι οποίοι δεν έχουν τα προστοζήν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα παλέψεις αλλιώς τη ζωή σου ή δεν θα φυτέψεις για να φας. Αν είσαι αναγκασμένος να φτάσεις μέχρι την κλοπή, σημαίνει ότι είτε το κάνεις γιατί ψάχνεις την ευκολία, είτε το κάνεις γιατί δεν σε ενδιαφέρει κανένας γύρω σου και μπορείς να προσβάλλεις οποιονδήποτε, είτε το κάνεις γιατί έχεις ένα κακό συνήθειο που κάποιος σου το έμαθε θεωρώντας από παιδί ότι είναι μαγιά, οπότε κάπου πρέπει να το κόψεις. Και μπορείς να το κόψεις μόνο όταν ψάχνεις τον καλύτερο σου εαυτό. Σκέψου να έχεις εσύ κάτι ο οποίος το αγαπά πάρα πολύ και το εκτιμά και κάποιος άλλος το στερεί με τον ένα ή τον άλλο λόγο χωρίς κανένα δικαίωμα. Η κλοπή από όπου και προέρχεται, είτε προέρχεται μέσω σε εισαγωγικά νομίμων διαδικασιών, είτε προέρχεται μέσω μιας ψυχρής εκτέλεσης της πράξης, είναι απαράδεκτη για όλους μας και κυρίως για σένα που ψάχνεις την ευκολία.

0: εκπληκτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.
1: Ο πόλεμος που ξεκίνησε το 1940 συνεχίζεται κανονικά. Και σαν σήμερα, 5.000 άνθρωποι της Ιταλικής Μεραρχίας Άκουη, στρατιώτες, αφού παραδόθηκαν στις γερμανικές αρχές της Κεφαλονιάς μετά τη συνθηκολόγηση, θα χάσουν τη ζωή τους. Οι Γερμανοί θα τους εκτελέσουν και τους 5.000. Η τρίτη ορεινή ταξιαρχία, σαν σήμερα το 1944, καταλαμβάνει το Ρίμινι, εκδιώκοντας τους Γερμανούς που το υπερασπίζονται και υψώνει την ελληνική σημαία. Ήταν το 1944. Το 1951 η ελληνική αεροπορία αποκτά τα πρώτα της αεριοθούμενα, που είναι δύο αεροσκάφη Lockheed TAV-33. Σαν σήμερα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους το 1971 η ταινία του Αλέξη Δαμιανού «Ευδοκία».

0: Κόσμος του 93.
1: Καλημέρα και πάλι σε όλους. Θα έχετε ακούσει πολλές φορές κατηγορίες από πολλούς και διάφορους ανθρώπους σε ένα τοξικό κόσμο που ζούμε, που οι μισοί μπορούν άνετα να κατηγορήσουν τους άλλους μισούς για τον τόπο καταγωγής τους, για τον τρόπο που μιλούν, που συμπεριφέρονται, που κοιτούν, που τραγουδούν, για οτιδήποτε μπορείς να βρεις κάποιον ο οποίος να μην σε συμπαθεί. Έτσι είναι η ζωή, δυστυχώς. Πάντως, σαν σήμερα έχει γεννηθεί ένας υπέροχος άνθρωπος, ο Λέοναρντ Κοέν, ένας τραγουδιστής που έχουν αγαπήσει τουλάχιστον οι περισσότεροι, Καναδός, τραγουδιστής αλλά και συνθέτης. Ο Λέοναρντ Κοέν, ο οποίος αγαπούσε και ιδιαίτερα την Ελλάδα, ένας υπέροχος τροβαδούρος με τεράστια εμπορική επιτυχία σε παγκόσμιο επίπεδο. Γεννήθηκε το 1934 στο Μόντρεαλ, στους κόλπους μιας μεσοαστικής εβραϊκής οικογένειας με καταγωγή την Πολωνία και τη Λιθουανία. Ο πατέρας του ήταν έμπορος ρούχων, η μητέρα του κόρη Ιουδαίου θεολόγου, σπούδασε στην ζωή του στο Πανεπιστήμιο Μαγκίλ, ξεκίνησε την καριέρα του ως ποιητής με ποίηματα βασισμένα σε βιβλικά θέματα και στη μουσική σιγά σιγά πέρασε απαγγέλλοντας στίχους με συνοδεία τζαζ συνόλου. Έκανε πάρα πολύ ωραία και αγαπημένα τραγούδια και έφυγε το 2016 στο Λος Άντζελες.

0: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
5: Φίλοι, τι πήρες? Τα βασικά. Και σε τιμές θαύμα στον Κάντζα. Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,20. Vitam Soft 400 γραμμάρια, 1,99. Φρέσκος χυμός πορτοκάλι, φάρμα κουκάκι, 1 λίτρο, 2,70. Και κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό.
6: Σερβιέτες Everyday Hyper Dry 18 τεμάχια, 2,59. Ντάβα Φρόλουτρο 600ml, 2,99. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, μόνο 8,97.
7: Από Δευτέρα έως Τετάρτη, φιλέτο στήθος κοτόπουλο 8,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, ολόκληρο κοτόπουλο μόνο 2,89 το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
9: Τιμές θαύμα για όλους.
10: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Ηπείρου. Η άνεμη στα δυτικά μεταβλητή από το μεσημέρι βόρειο-δυτική 3 με 4, στα ανατολικά βόρειο 4 με 5 τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα ανατολικά. Σημερινές θερμοκρασίες.

0: Κόσμος του 93.
1: Στην αρχή της εκπομπής αναφέρθηκα στον προφήτη Ιωνά και δεν ξέρω αν θυμόσαστε κι εσείς, αλλά μας είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση από παιδιά ακόμη όταν ακούσαμε την ιστορία του για αυτόν τον Άγιο της Χριστιανικής Εκκλησίας που τιμάται σήμερα, για το κήτος τον οποίο τον έφαγε και όλη αυτή την ιστορία. Μια περιπέτεια που θα μπορούσε να γίνει άνετα και ταινία. Αν δεν τη θυμόσαστε, με λίγα λόγια, σύμφωνα με το μόνιμο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, ο Θεός τον διέταξε να πάει σε μια μεγάλη πόλη, στην Νινεβή. Η σημερινή πόλη λέγεται Μοσούλη του Ιράκ. Είναι θανάσιμη πόλη για τους Ισραηλίτες, είναι εχθρική, και εκεί να πάει να προσπαθήσει να φέρει τους κατοίκους της στον ίσιο δρόμο. Ο Ιωνάς λοιπόν δεν πήγε να εκτελέσει τη διαταγή του Θεού και έκρινε καλό να πάει σε μια άλλη πόλη, την Ταρτισό των αρχαίων Ελλήνων, που εντοπίζεται σήμερα στις εκβολές του ποταμού Γουαδαλκιβίρ της Ανδαλουσίας. Ξεκίνησε λοιπόν το ταξίδι του με πλοίο από την σημερινή Γιάφα του Ισραήλ, αλλά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού το έπιασε τρικυμία. Έτσι λοιπόν ρίχτηκε στη θάλασσα, επειδή ήταν αυτός που κρίθηκε ένοχος της θεομηνίας, όπου τον κατάπιε ένα μεγάλο κήτος, μάλλον ήταν μια φάλαινα. Μέσα στην κοιλιά λοιπόν του κήτος προσευχήθηκε στο Θεό και όπ, το κήτος τον έβγαλε σώο στην ξηρά. Αυτή ήταν η περιπέτεια και έχει και περισσότερα, για όποιους ενδιαφέρεστε μπορείτε να διαβάσετε.

0: Είμαστε εδώ, καλή δύναμη σε όλους σας. Ένα θέμα που σας απασχολεί, λέτε ότι είναι κάποιες εξατμίσεις και τα μαρσαρίσματα ορισμένων νεαρών. Εντάξει, συνέβη σε πολλούς. Είναι παράνομο, η τροχιά μπορεί να σε γράψει, απλά μπορείς και εσύ να το ξέρεις και να το θυμάσαι. Όσο για αυτή την ημέρα, εμείς σήμερα μπορεί να έχουμε 21η του Σεπτέμβρη, αλλά στην Αργεντινή σήμερα γιορτάζουν την ημέρα της Άνοιξης. Ακριβώς. Όσο και αν φαίνεται παράξενο. Είναι η μέρα της Άνοιξης στην Αργεντινή. Είναι επίσης η μέρα του δέντρου στη Βραζιλία. Δηλαδή, εκεί γίνεται μια σχολική εορτή με περιεχόμενο που έχει να κάνει με το δάσος και τα δέντρα και οι μαθητές ενθαρρύνονται να φυτεύουν δέντρα. Πολλά σχολεία πηγαίνουν με τους μαθητές και φυτεύουν δέντρα. Σήμερα γιορτάζει την ανεξαρτησία της η Μάλτα το 1964 από τη Μεγάλη Βρετανία. Το Μπελίζε, δηλαδή οι πρώην Βρετανικές Ονδούρες, το 1971 και η Αρμενία το 1991 γιορτάζει την ανεξαρτησία της από την Σοβιετική Ένωση.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: βόλτα, να ρίξουμε μια ματιά σε διάφορες ειδήσεις. Ο κύριος Γεραπετρίτης βρίσκεται στον Καναδά και έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό του Οντάριο και τη Δήμαρχο του Τορόντο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προειδοποιούν τους Αμερικανούς στο Ιράν: φύγετε από τη χώρα. Υπάρχουν φόβοι για ταχεία κλιμάκωση. Η Ιγουμενίτσα, ένα περιστατικό πολύ άσχημο που ένας 27χρονος ομολόγησε πως μαχαίρωσε και δολοφόνησε την 25χρονη σύντροφό του στον ποδηλατόδρομο, γιατί από ό,τι φαίνεται εμάλωσαν. Είχαμε ένα σεισμό περίπου στις 2 μετά τα μεσάνυχτα ανατολικά του Λασιθίου στην Κρήτη, 3,4 Ρίχτερ. Ένας υπερτυχερός πήρε τα 9 εκατομμύρια και κάτι χιλιάδες ευρώ από το Τζόκερ. Στη Συρία έγιναν χθες ξημερώματα ισχυρές διαδοχικές εκρήξεις κοντά στο Χαλέπι και ψάχνουν να βρουν οι αρχές τι ακριβώς συνέβη. Στην Κολομβία μια πολύ μεγάλη δασική πυρκαγιά απειλεί το δημοφιλή τουριστικό προορισμό Βίγια Ντελέιβα, με πάνω από 2.000 στρέμματα έως τώρα να έχουν καεί στις Άνδης και 250 πυροσβέστες και κάτοικοι να δίνουν μάχη με τις φλόγες.
1: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 11:30.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
3: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
2: Πρωτοπορία στη σκέψη.
3: Πρωτοπορία στα όνειρα.
2: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών, Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζηαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων, γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων επάλληλων. Καλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
4: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
5: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
4: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
5: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
4: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10 240.

Οι εκλογές σε διάφορα κρατήδια στη Γερμανία συνεχίζονται και από ό,τι φαίνεται το AfD συνεχίζει να παρελάβει. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία. Συνέπειες για τον Μέρτς ζητάει το AfD. Καταστροφή, λέει ο ίδιος. Ακόμη μια σημαντική νίκη για το AfD με το πολιτικό σεισμό να παρελάβει και την Alice Weidel να ζητά συνέπειες για τον καγκελάριο τον Φρίντριχ Μέρτς, που τόνισε ότι ο μακροπρόθεσμος στόχος της είναι η συνεργασία με τους χριστιανοδημοκράτες. Όλα αυτά με τα αποτελέσματα των εκλογών που το AfD είναι πάλι πρωτοκόμμα και στο Μεκλεμβούργο στην Πομερανία, ενώ το SPD υπολείπεται με 36,5% όπως δείχνουν τα πρώτα exit polls, το AfD με 37%. Η εναλλακτική για τη Γερμανία θα είχε συγκεντρώσει το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων στις περιφερειακές εκλογές, σύμφωνα με τα exit polls του ARD, που δημοσίευσε το Der Spiegel. Στο Βερολίνο επίσης φαίνεται

0: ότι το EFD περίπου φτάνει το CDU. Τα αποτελέσματα δείχνουν λοιπόν ότι ο Μέρτς κινδυνεύει για όλες αυτές τις σίτες και ο ίδιος υπόσχεται πολύ μεγάλες, όπως λέει ο ίδιος, αλλαγές.
1: Κόσμος 93 FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.

0: με τον απόδει στο όνειρο και τ' άλλο στη γωνία.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.
2: Σου φέρνα στρίδια απ' τα σπρονίσι, σου φτιάχνα τσάι για σένιο, μα εσένα σ' είχαν συνηθίσει.

Τα ραντεβού για τις νέες ταυτότητες συνεχίζονται. Όσοι φυσικά θα βγάλετε νέες ταυτότητες, θα πρέπει να προσέξετε μετά την έκδοση της νέας ταυτότητας, μιας και η παλιά δεν αναγνωρίζεται πλέον ως ταξιδιωτικό έγγραφο από τις 3 Αυγούστου που μας πέρασε. Παρ' όλα αυτά, οι παλιές ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν για συναλλαγές μέσα στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, επίσης, όσοι έχετε βγάλει καινούργιες ταυτότητες, ενημερώστε την τράπεζά σας. Και από εκεί και πέρα, η ελληνική αστυνομία καταχωρεί τα στοιχεία στο Εθνικό Μητρό Πολιτών, επιτρέποντας την αυτόματη και άμεση ενημέρωση στις δημόσιες υπηρεσίες για την αλλαγή αυτή. Εσείς όμως ρωτήστε και ενδιαφερθείτε να ενημερώσετε τις τράπεζες, τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας και τις εταιρείες κοινής ωφέλειας, εργοδότες και εφαρμογές πληρωμών για την αλλαγή ταυτότητας που έχετε κάνει.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Πίσελα σκουτί 4x500ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
4: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
6: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
7: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
6: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλη. Τηλέφωνο 23210 93 250.
11: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στο Λασίθι στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία το μεσημέρι της Κυριακής. Εκένωση του Καρυδιού και μηνύματα για ετοιμότητα σε άλλους 5 οικισμούς. Σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, προκειμένου οι οφειλέτες να διασώσουν το κύριο ακίνητό τους μέσω ρευστοποίησης τυχών.

0: μανική μαντήλα. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως σε κεντρικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Καβάλα, Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λίμνος, Ύφνος, Αλεξανδρούπολη, Χάνια, 30 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Άρτα, Καλαμάτα, Τρίκαλα, 32 Γιαννιτσά, Σέρες.

0: Σαν τα χελιδόνια που μαζεύονται σε διάφορες περιοχές και φεύγουν αυτή την εποχή, φεύγετε και πολλοί Έλληνες μετανάστες που εργάζεστε χρόνια στο εξωτερικό ή όχι τόσο πολλά χρόνια, όπως και να έχει. Να έχετε ένα όμορφο ταξίδι, να προσέχετε στο ταξίδι και τη διαδρομή σας και να οδηγείτε με πολύ πολύ προσοχή. Να έχετε ένα όμορφο ταξίδι. Καλή διαμονή και πάλι στη Γερμανία ή οπουδήποτε αλλού. Καλή δύναμη, να μας θυμόσαστε. Το ραδιόφωνο δεν σταματάει ποτέ. Μας ακούτε και διαδικτυακά. Και εμείς θα σας θυμόμαστε έτσι κι αλλιώς. Σας θυμόμαστε πάντα. Αν έχεις μία μικρή επιχείρηση λιανικής, ξέρεις πολύ καλά ότι όταν κολλάει η ταμιακή, κολλάνε όλα. Εξυπηρέτηση, αποδείξεις, ουρές, εκνευρισμός. Γι' αυτό όλο και περισσότερες επιχειρήσεις περνάνε σε πιο σύγχρονες λύσεις, όπως το ES1 Go Retail της Endersoft One. Ψηφιακή ταμιακή, POS και διασύνδεση με My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση για πιο εύκολη και γρήγορη καθημερινή λειτουργία. Δείτε περισσότερα στο es1goretail.gr.
1: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

0: Αν έχουμε τα γενέθλιά μας και θέλουμε να κάνουμε ένα πάρτι, δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξεσηκώσουμε όλη τη γειτονιά μέσα στην πόλη. Γιατί εμείς έχουμε τα γενέθλιά μας, γιατί κάθε μέρα έχει και ένας άλλος γείτονας τα γενέθλιά του, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει σε μια πόλη. Εσείς λοιπόν που θέλετε να γιορτάσετε, να κάνετε το πάρτι σας, να παρτάρετε και δεν μπορείτε να βγείτε έξω, αλλά θέλετε να κάνετε ένα πολύ όμορφο παραδοσιακό πάρτι στο σπίτι, έχετε τη μουσική όσο να την ακούτε εσείς. Προσέχετε λίγο με το αλκοόλ, γιατί μπορεί να ξεφύγει η κατάσταση και να ενοχλείτε τους γείτονες. Και από εκεί και πέρα, ας σας ενημερώσω καλού κακού ότι το πρόστιμο για διατάραξη κοινής ησυχίας δεν είναι ότι το καλύτερο, και μάλιστα αποτελεί πλέον ποινικό αδίκημα, πλημέλημα, και δεν επισύρει απλά ένα σταθερό διοικητικό πρόστιμο, αλλά και ποινή φυλάκισης έως 5 μήνες ή χρηματική ποινή έως 150 ημερήσιες μονάδες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει και η αυτόφορη διαδικασία, οπότε έχετε το νου σας. Για τα μαγαζιά είναι 5.000 ευρώ το πρόστιμο και έως και σφράγιση καταστήματος. Τώρα, αν είναι για τα κατοικίδια που καυγίζουν και ενοχλούν στη γειτονιά, είναι το πρόστιμο το αρχικό 500 ευρώ. Έχετε λοιπόν το νου σας. Οι ώρες κοινής ησυχίας πλέον είναι από την 1η Οκτωβρίου έως 31 Μαρτίου. 3.30 το μεσημέρι με 5.30 και από τις 10 το βράδυ έως τις 7.30 το πρωί.
1: Κόσμος στους 93.

Λίγο νωρίτερα μιλήσαμε για εκλογές στη Γερμανία, όπου το AfD παρελάβει. Πάμε και μια βόλτα στη Ρωσία, γιατί και εκεί υπάρχουν εκλογές, ξέρετε. Νίκη για το κόμμα του Πούτιν στις βουλευτικές εκλογές, στο 57,8% η Ενωμένη Ρωσία. Το κόμμα του Πούτιν φαίνεται να επικρατεί με μεγάλη διαφορά.

0: ολοκληρώθηκαν οι εκλογές εχθές, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα. Η εκλογική διαδικασία πραγματοποιήθηκε στη σκιά κυβερνοεπιθέσεων και ουκρανικών επιδρομών. Κανένα κόμμα που τάσσεται κατά του πολέμου δεν έλαβε έγκριση για να συμμετάσχει στις εκλογές. Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε στις ουκρανικές περιφέρειες που ελέγχει και υποστηρίζει ότι έχει προσαρτήσει η Μόσχα, και εκεί έγινε ψηφοφορία. Και έτσι η Ενωμένη Ρωσία, που είναι το κόμμα του Πούτιν, πήρε το 57,8% έναντι των κομμουνιστών που πήραν το 13,7% και των εθνικιστών της Ρωσίας, του LDPR, που πήραν το 8,7%. Με δεδομένη αυτή την τάση λοιπόν και τον τρόπο που διεξάγονται οι εκλογές, το κυβερνών κόμμα αναμένεται να διατηρήσει την πλειοψηφία των 2/3 στις έδρες στη Δούμα, κάτι που εξ ορισμού σημαίνει πως έχει τη δυνατότητα αναθεώρησης του συντάγματος κατά προβολές του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων ΤΑΣ.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Γεια σας, Μαρία. Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 12:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
5: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.

0: δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
1: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
0: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
1: Φροντιστήριο Εξέλιξη Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-23210.
2: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
3: Ταπτσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
2: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
3: Αλλαγή υφασμάτων ή PU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
2: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
3: Πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
2: Βασίλης Οικονόμου.
3: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Θερών Θεσσαλονίκης.
2: Site www.οικονόμουσερες.gr. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
4: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολή.

0: απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Η ΑΕΚ χρειάστηκε να παλέψει ως το τελευταίο λεπτό, αλλά έφυγε με το τρίποντο από το Πανθεσσαλικό, επικρατώντας 2-1 του Βόλου με πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιώβιτς για την πέμπτη αγωνιστική της Super League. Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να περιμένει ως τις καθυστερήσεις για να νικήσει 1-0 το Λεβαδιακό στην έδρα του. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει χωρίς απώλεια στη Super League, περνώντας με 1-0 από την Νεάπολη απέναντι στην Καλαμάτα και φτάνοντας τις 5 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, παραμένει μόνο στην κορυφή. Ο ΠΑΟΚ έφυγε νικητής από το Αγρίνιο, επικρατώντας 3-1 του Πανετολικού και ανέβηκε μόνο στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Άρης και Ηρακλής έμειναν στο 0-0 στο κλεάν της Βικελίδης. Η ισοπαλία 2-2 του Όφη με τον Αστέρα Τρίπολης έδωσε στους κριτικούς έναν πολύτιμο βαθμό στο Παγκρίτιο. Η Κηφισιά στην πρώτη της νίκη επικράτησε 2-1 του Ατρόμητου στο Περιστέρι.
4: Κόσμος στους 93.

Σε μια καθημερινότητα που όλα ακόμα τη λέξη επενδύσεις, θυμόμαστε εκείνα τα έργα που θα τα έχετε δει και εσείς που σου λένε «Έλα σε μας, μη στεναχωριέσαι, θα σε προστατεύσουμε, θα έχεις ασφάλεια». Αυτά λοιπόν που δεν εμπιστεύονται οι Έλληνες πολίτες πλέον τα τελευταία χρόνια και κυρίως όσοι αδυνατούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους ή όσοι ίσα ίσα τα έσοδά τους είναι και τα έξοδά τους, καταλαβαίνετε ότι είναι πως χάνεται η εμπιστοσύνη προς το κράτος. Και όταν ο πολίτης χάσει την εμπιστοσύνη του προς το κράτος, θα γίνει ότι γίνεται γενικότερα σε διάφορες περιοχές και με το AFD.

κάτι που δήθεν δεν ξέρει κανείς ή δεν το περιμένει ή δεν το περίμενε. Γι' αυτό λοιπόν, κύριε Κράτος, εσύ που μας ακούς, όταν τα έσοδα μιας επιχείρησης είναι όσο τα έξοδά της, όσο ο Έλληνας πολίτης με μισθούς μισούς ή του ενός τρίτου των μισθών των Ευρωπαίων πολιτών προσπαθεί να ανταπεξέλθει στα ίδια έξοδα που έχουν και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι πολίτες, περίπου στα ίδια, αν όχι και λίγο περισσότερα, καταλαβαίνεις, κύριε Κράτος, ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Οπότε αύριο μεθαύριο, αν θα υπάρξει στην Ελλάδα κυβερνησία και θα επικρατήσει ένα χάος που κανείς δεν το περιμένει, το πρόβλημα θα είναι τεράστιο. Όσο για τις επενδύσεις, τις δημόσιες σχέσεις και το να έχουμε ψηλά τον Αμανέ και όλα τα υπόλοιπα, νομίζω ότι δεν γεμίζουν τα πορτοφόλια των Ελλήνων πολιτών. Κάτι λοιπόν θα πρέπει να γίνει. Φυσικά, ευτυχώς, ακούσαμε ότι θα πάρθουν κάποια μέτρα τουλάχιστον για το πετρέλαιο θέρμανσης και κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, όπου υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα με τις καιρικές συνθήκες και το κρύο του χειμώνα. Παρ' όλα αυτά, πολλές εξαγγελίες, περιμένουμε τα πραγματικά μέτρα να έρθουν και όλοι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση υπομονής.

0: για τον κύριο Δημήτρη, την Ελένη, τον φίλο μας, τον Κωνσταντίνο. Τα παιδιά που μας ακούν στη Λάρισα, στα Φωτεινά και Σκοτεινά. Σε εσάς μας ακούτε σε κάποιο σημείο, όπως μου είπατε, στην Εθνική Οδό Κατερίνης Θεσσαλονίκης, που πιάσατε το σταθμό στο ραδιόφωνο σας. Να έχετε ένα όμορφο πρωινό, μεσημεριανό, απογευματινό και βραδινό σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες και ευχόμαστε σε όλους σας και καλές διαδρομές και να προσέχετε και πάλι για άλλη μια φορά. Είτε ταξιδεύετε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Η εποχή των ταξιδιών ξεκινά και ξεκινά και η εποχή των βροχών. Οπότε για όλους τους ακροατές μας έχουμε να δώσουμε τις πρώτες 50 αυτόματες ομπρέλες για το μήνα Σεπτέμβριο και για το τέλος του μήνα. Ετοιμαστείτε λοιπόν, στείλτε μας το email σας στο σταθμό στο 93fmstudio@gmail.com με το όνομά σας, το επώνυμό σας και τη λέξη ομπρέλα. Επίσης μπορείτε να μας καλείτε στο τηλέφωνο των εκπομπών 232-10-633-33. 50 ομπρέλες θα δώσουμε στο τέλος του μήνα Σεπτέμβρη. Έχουμε άλλες περίπου 10 μέρες. 21η του μέρα έχουμε σήμερα. Ο Σεπτέμβρης πηγαίνει 30, οπότε μετά τις 30 του μηνός η κλήρωση θα γίνει 1 με 2 του μηνός. Θα σας αναφέρω σε κάποια άλλη ημερομηνία. Καλή επιτυχία, σας ευχόμαστε για την κλήρωση. Οι ομπρέλες είναι υπέροχες, είναι αυτόματες και είναι ό,τι πρέπει για τις πρώτες βροχές και όχι μόνο του φθινοπόρου και του χειμώνα που θα έρθει.
1: Κόσμος τους 93.

0: Και πάλι είμαστε εδώ και με τα πολλά και με τα λίγα φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Ευχαριστώ πολύ όλους και όλες εσάς για την παρέα, για τη συντροφιά. Συνεχίστε να καλείτε για το διαγωνισμό για τις ομπρέλες, να στέλνετε τα email σας. Ήταν συντροφιά σας ο Βασίλης Πανουδάκης, κοντά μου ένα επιτελείο συνεργατών και το ευχαριστώ όλους πολύ. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι, καλή συνέχεια σε ό,τι και κάνετε. Και ακούστε και την Κέλλη Εμμανουηλίδου, η οποία συνεχίζει στην παρέα μας έως τις 3 το μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.
1: Κόσμος 93 FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Πίλσελα σκουτί 4x500ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως σε κεντρικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Καβάλα, Μύκονος, Νάξος, Ρέθινο, Ηράκλειο, Λίμνος, Ύφνος, Αλεξανδρούπολη, Χάνια, 30 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Άρτα, Καλαμάτα, Τρίκαλα, 32 Γιαννιτσά, Σέρες.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό μεσημέρι σέρες, καλό μεσημέρι σε όλους σας. Δευτέρα σήμερα 21 Σεπτεμβρίου 2026, είμαστε 1 και 7 πρώτα λεπτά. Τι κάνετε και πού σας βρίσκω. Δευτέρα όπως είπαμε και προσπαθούμε όλοι να καταλάβουμε πώς γίνεται ένα Σαββατοκύριακο να περνάει με ταχύτητα φωτός και η Δευτέρα να έρχεται με χειρόφρενο. Κέλλη Μονοηλίδου στο μικρόφωνο, είστε συντονισμένοι στο Κόσμος Ράδιο στους 93 και αυτό είναι το δικό μας μεσημεριανό ραντεβού. Θέλω να μου πείτε πού σας βρίσκω σήμερα, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο μαγαζί, στο σπίτι, στο δρόμο. Όπου κι αν είστε, βάλτε λίγο πιο δυνατά το ραδιόφωνο και πάμε να κάνουμε αυτή τη Δευτέρα λίγο πιο ανθρώπινη. Φυσικά θα κάνουμε και μία βόλτα πίσω στο Σαββατοκύριακο, γιατί οι Σερέοι είχαν Σερέξπο, κόσμο, μουσική, αρκετές στιγμές που άξιζαν να κρατήσουμε. Αλλά δεν θα μείνουμε μόνο εκεί. Θα μιλήσουμε για τη Δευτέρα, για εκείνη τη μικρή επανακίνηση που χρειαζόμαστε όλοι. Για ανθρώπους που μας κάνουν καλό και για εκείνες τις αποφάσεις που λέμε από Δευτέρα και τελικά τις αφήνουμε για την επόμενη Δευτέρα. 23 21 0 63 33 33, η τηλεφωνική μας γραμμή είναι ανοιχτή. 93fmstudio@gmail.com, τα email μας είναι ανοιχτά και περιμένουν τα δικά σας μηνύματα. Αλλά και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και Instagram, κόσμος93fm σέρες, κόσμος93fm. Με ένα από τα δύο θα μας βρείτε, είμαι λίγο άσχετη από Instagram. Παρ' όλα αυτά θέλουμε τη δική σας στήριξη για να αποκτήσουμε σιγά σιγά ακόλουθους και ποιος ξέρει, ίσως κάνουμε live και από εκεί. Είπα να σας ξεκινήσω λίγο δυναμικά, αλλά τώρα θα σας πάω σε Les Revoir, εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο.

0: Κόσμος του 93.
1: Το ραδιόφωνο δεν είμαι μόνο εγώ, η φωνή πίσω από το μικρόφωνο, αλλά είστε και όλοι εσείς που κάθεστε και μας ακούτε. Θέλω λοιπόν σήμερα να γίνουμε μια πολύ μεγάλη παρέα και να μου πείτε πού σας βρίσκω. Να μου πείτε αν έχουμε κόσμο από Αθήνα που ακούει, αν έχουμε κριτικούς φίλους, η Θεσσαλονίκη ακούει, η Νιγρίτα, γιατί θέλω να πιστεύω ότι το μεσημεριανό ραντεβού δεν σταματάει στα όρια των Σερών. Μπορεί να είσαι στη Θεσσαλονίκη και να μας ακούς στο αυτοκίνητο, μπορεί να είσαι στην Αθήνα στη δουλειά σου, μπορεί να είσαι στην Κρήτη και να έχεις ανοίξει το ραδιόφωνο. Μπορεί να είσαι στις Σέρες και να λες άντε να δούμε τι θα μας πει πάλι Κέλλη. Φυσικά να υπενθυμίσουμε ξανά ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο στούντιο στο 2321 063 333. Δεν χρειάζεται να πείτε κάτι, ένα καλό μεσημέρι, ένα τραγούδι να μας ζητήσετε ή μία καλημέρα λίγο καθυστερημένη, γιατί όχι, αλλά μπορούμε να δεχτούμε και τα μηνύματά σας στο 93fmstudio@gmail.com. Θα σας πάω σε ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Όχι, δεν είναι καινούργιο, εγώ το ανακάλυψα τώρα. Είναι Λόριν και Τατού, αλλά σε ελληνική έκδοση.

0: Radio Cosmos στους 93.
1: Λοιπόν, τώρα θέλω να σας πω κάτι. Πριν έρθω στη δουλειά, δηλαδή τώρα πριν λίγο, είχα συναντήσει δύο κυρίες στον δρόμο, οι οποίες συζητούσαν

ναι, παιδιά, για το AI. Ναι, έλεγε η μία κυρία στην άλλη, ρε παιδί μου, ξέρεις ότι υπάρχει το AI πλέον και μπορείς να ρωτήσεις και να ζητήσεις οτιδήποτε θέλεις. Πώς το λένε, ChatGPT, πώς θα κάνω τον μουσακά, πώς θα κουρέψεις τον καζόν, θα βγάλεις μια φωτογραφία και πλέον όλοι θα σου πούν ότι είναι AI. Και δεν ήξεραν τι σημαίνει η AI, δεν ήξεραν καν ότι τα αρχικά τεχνική νοημοσύνη, ρε παιδί μου, και σκέφτηκα μήπως λοιπόν σιγά σιγά θα αρχίσουμε να βλέπουμε και την τρίτη ηλικία να πιάνει κουβέντα με το ChatGPT. GPT, πώς θα κάνω το μουσακά, πες μια καινούρια συνταγή. GPT, δεν μου ανθίζει γαρδένια, γιατί πώς θα κάνουμε τα γεμιστά να μη στεγνώνουν, και μετά θα πάμε στο επόμενο επίπεδο. ChatGPT, ο γιος μου δεν με πήρε τηλέφωνο σήμερα, τι να κάνω. Και πραγματικά το φαντάζομαι και γελάω μόνη μου. Αλλά ξέρετε τι μου αρέσει περισσότερο? Ο ενθουσιασμός τους. Γιατί ήταν αυτό το, κάτσε να σου πω τι ανακάλυψα, λες και είχαν ανοίξει μία πόρτα και πίσω από αυτή την πόρτα υπήρχε ένας ολόκληρος κόσμος πληροφοριών. Και ίσως τελικά αυτό να είναι και το πιο όμορφο κομμάτι της τεχνολογίας. Δεν έχει σημασία αν είσαι 20, 40, 60 ή 80, αλλά αν έχεις περιέργεια, αν θέλεις να μάθεις, αν θέλεις να ρωτήσεις, πάντα υπάρχει κάτι καινούριο να ανακαλύψεις. Οπότε, κυρίες μου, σας περιμένουμε. Άλλη μία μικρή προσοχή, μία μικρή μάλλον προσοχή. Το ChatGPT μπορεί να σας βοηθήσει σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά όταν πρόκειται για κάτι σημαντικό, πάντα διασταυρώνουμε τις πληροφορίες. Και φυσικά η συνταγή, τη συνταγή της γιαγιάς για τα γεμιστά. Εκεί, κορίτσια, δεν υπάρχει AI που να το σώζει. Η συνταγή είναι μία. Επόμενο τραγούδι, Νίκος Γιωγάλας, πάρε με απόψε, πάρε με.

0: Κόσμος στους 93. Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.
1: Και τώρα να δούμε τι γίνεται και λίγο έξω από το στούντιο του σταθμού.

0: γιατί οι σέρες έχουν ζέστη σήμερα σαν καλοκαίρι, με τον υδράργυρο προς το παρόν να φτάνει τους 27 βαθμούς Κελσίου, με αίθριο αλλά και αραιά συννεφιά. Αραιή συννεφιά. Και μιλάμε ημερολογιακά για Σεπτέμβριο. Αλλά ο καιρός μας λέει, παιδιά, εγώ δεν τελείωσα ακόμα με το καλοκαίρι. Σέρες λοιπόν σήμερα στους 27 βαθμούς Κελσίου με συννεφιά. Η Αθήνα είναι... Δώστε μου μισό λεπτό. Η Αθήνα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου, η Θεσσαλονίκη είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου, το Αγρίνιο είναι στους 34 βαθμούς, τα Χανιά είναι στους 32, ενώ η Πάτρα είναι στους 34 βαθμούς.
1: Σκέψου τις μέρες που θα έρθουν.

Και Μανουηλίδου στο μικρόφωνο, στο μεσημεριανό μας ραντεβού, 1 με 3 από Δευτέρα έως Παρασκευή. Και κάπου εδώ, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, θα ήθελα να ανοίξουμε και λίγο την ατζέντα μας, να δούμε τι έγινε στην πόλη μας, γιατί το Σαββατοκύριακο ήταν υπέροχο, είχε μουσική, είχε γκάζια. Να δούμε τι αφήσαμε πίσω, τι γίνεται αυτή την εβδομάδα, πού μπορούμε να πάμε, τι υπάρχει στην πόλη. Και δεν γίνεται να μην ξεκινήσουμε με Σερέξπο. Η Σερέξπο λοιπόν ολοκληρώθηκε χθες, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, μετά από 5 ημέρες, με επιχειρηματικές, αγροτικές, γαστρονομικές, πολιτιστικές αλλά και μουσικές δράσεις. Και θέλω να πάμε αναλυτικά στις 3 τελευταίες βραδιές, γιατί ήταν 3 διαφορετικές εικόνες. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, ο Σταν και ο FBI με την Άσια Σιράκου. Και εδώ πραγματικά η νεολαία έδωσε παλμό. Είδαμε νέους ανθρώπους επιτέλους να βγαίνουν, να διασκεδάζουν, να τραγουδούν, να χορεύουν, να βρίσκουν την παρέα τους. Και νομίζω ότι ήταν από αυτές τις εικόνες που μας θυμίζουν ότι ναι, υπάρχει νεολαία στις αίρες. Υπάρχει, παιδιά, και θέλει να βγει.

0: Θέλει να διασκεδάσει, θέλει μουσική, θέλει να δει πράγματα που τους ενδιαφέρουν. Το πρόγραμμα της Παρασκευής είχε επίσης σέρες street food στις 18:30 και την πολιτιστική δράση καρδιές και σώματα εν χώρο στις 19:00. Οπότε δεν ήταν μόνο μία συναυλία, ήταν μία ολόκληρη βραδιά και το βράδυ στα Νευγουάη και Νάσια πραγματικά ξεσήκωσαν την νεολαία. Θα σας πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε την ατζέντα.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
1: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23-212-10-240.
5: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
6: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
5: Πρωτοπορία στη σκέψη.
6: Πρωτοπορία στα όνειρα.
5: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνοι σπουδών Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζηαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

Επιστρέψαμε και τώρα πάμε να μιλήσουμε για το Σάββατο, γιατί εδώ είχαμε άλλη διάθεση, είχαμε Πάνο Κιάμο. Και ο Πάνος ο Κιάμος έβαλε φωτιά στην πίστα. Άλλο κοινό, άλλη ενέργεια, άλλη μουσική, άλλες παρέες, οικογένειες, φίλοι, κόσμος που ήρθε για να τραγουδήσει. Και κάπως έτσι η Σερέξπο έδειξε ότι μπορεί να απευθυνθεί σε διαφορετικές ηλικίες και διαφορετικά κοινά. Το Σάββατο να πούμε ότι πριν από τη συναυλία υπήρχαν δράσεις για την αγροτική οικονομία, τη γυναική επιχειρηματικότητα, η φλόγα της αγάπης και θεατρική παράσταση. Και ο Πάνος ο Κιάμος ανέβηκε στη σκηνή στις 9:30. Την Κυριακή είχαμε το τελευταίο βράδυ. Η Σερέξ που έκλεισε μουσικά με την αγαπημένη Λένα Ζευγαρά, και κάπως έτσι έπεσε και η αυλαία. 5 ημέρες, κόσμος, περίπτερα, επιχειρήσεις, γεύσεις, δράσεις, μουσική, πολιτισμός και φυσικά πολλής κόσμος να περνάει από εκεί. Και αυτό τελικά μένει. Οι εικόνες, τα παιδιά, οι παρέες, οι άνθρωποι που συναντήθηκαν, άνθρωποι που πήγαν για μια συναυλία και τελικά έκαναν ολόκληρη βόλτα. Αυτό είναι μια έκθεση και δεν είναι μόνο τα περίπτερα, δεν είναι μόνο η σκηνή. Είναι όλος ο κόσμος. Επόμενο τραγούδι, Μιχάλης Χατζηγιάννης, με Τάμτα, εκδρομή.

αφήσουμε τώρα την ατζέντα των Σερών για λίγο στην άκρη και θέλω να μιλήσουμε για σήμερα. Γιατί σήμερα είναι μία ημέρα που έχει δύο πολύ σημαντικές αφορμές για να σταθούμε λίγο και να σκεφτούμε. Μισό λεπτό. Για να σταθούμε και να σκεφτούμε. Σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου, είναι Διεθνής ημέρα ειρήνης. Και ξέρετε, όταν ακούμε τη λέξη ειρήνη, συνήθως το μυαλό μας πηγαίνει κατευθείαν στους πολέμους, στις χώρες, στις συγκρούσεις. Όμως η ειρήνη είναι κάτι πάρα πολύ μεγαλύτερο. Είναι το πώς μιλάμε στον άνθρωπό μας. Το αν θα επιλέξουμε να μην δώσουμε συνέχεια σε έναν καυγά. Το αν θα ακούσουμε λίγο περισσότερο πριν απαντήσουμε. Το αν θα αφήσουμε στην άκρη τον εγωισμό μας και θα πούμε, έλα, πάμε παρακάτω. Γιατί, παιδιά, η ειρήνη δεν χτίζεται μόνο σε μεγάλες αίθουσες και σε τραπέζια διαπραγματεύσεων. Χτίζεται και μέσα στο σπίτι, στη δουλειά, στο δρόμο, στις παρέες. Και το φετινό μήνυμα της ημέρας είναι ακριβώς αυτό. Επενδύουμε στην ειρήνη για όλους, παντού και κάθε μέρα. Κάθε μέρα, όχι μόνο σήμερα. Και επίσης σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Μια ημέρα που μας θυμίζει ότι πίσω από μια διάγνωση υπάρχει ένας άνθρωπος, υπάρχει μια οικογένεια. Υπάρχει ένας άνθρωπος που φροντίζει, που κουράζεται, που αγωνιά, που πολλές φορές χρειάζεται και εκείνος ένα χέρι στον ώμο να το πει, φίλε, είμαι εδώ. Και ίσως το πιο σημαντικό που μπορούμε να κάνουμε είναι να μην φοβόμαστε να μιλάμε γι' αυτό. Να ενημερωνόμαστε, να ακούμε, να δείχνουμε κατανόηση και κυρίως να μην βάζουμε κανέναν άνθρωπο στο περιθώριο επειδή αντιμετωπίζει την οποιαδήποτε δυσκολία. Και μάλιστα σήμερα εδώ στις Σέρες υπάρχει και μια πάρα πολύ όμορφη δράση. Το Κέντρο Ημέρας για την Άνοια Ανάπλους διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Στις 6 λοιπόν το απόγευμα, στην Κεδής, στον πρώτο όροφο, θα γίνει ενημερωτική ομιλία για την έγκαιρη διάγνωση, τα πρώιμα συμπτώματα, αλλά και τη σωστή διαχείριση. Και στις 7 παρατέταρτο ακολουθεί ο περίπατος μνήμης. Η αφετηρία είναι η Κεδής. Θα υπάρξει στάση στο Δημαρχείο και ο περίπατος θα ολοκληρωθεί στο Διοικητήριο. Μια δράση που θέλει να στείλει ένα πολύ απλό αλλά πολύ σημαντικό μήνυμα. Να μην φοβόμαστε να μιλάμε για την άνοια. Να μην στιγματίζουμε. Να στηρίζουμε τους ανθρώπους που ζουν με αυτήν και ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα τους. Και αν το σκεφτείς, η σημερινή ημέρα με την ειρήνη

και, και το Αλτσχάιμερ έχει κάτι κοινό. Μας θυμίζει την αξία του ανθρώπου, την αξία της κατανόησης, την αξία της φροντίδας, της αξιοπρέπειας, της υπομονής, και είναι μια πολύ σκέψη για να κρατήσουμε σήμερα. Να είμαστε λίγο πιο ήρεμοι, λίγο πιο ανθρώπινοι και λίγο πιο κοντά, παιδιά, ο ένας τον άλλον. Πάμε να ακούσουμε μέλισσες για όλα ικανή.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
2: Πάμε να ακούσουμε Μάλαμα, Σοκράτη και Ρενέση στο τραγούδι «Είσαι παντού». Κάπου εδώ θέλω να στείλω τη μεγάλη μου αγκαλιά στο Χρυσό Σερών. Τόσο καιρό κάνω εκπομπή και τα χαιρετίσματά μου στο χωριό μου δεν τα έχω δώσει. Όσοι λοιπόν είστε από το Χρυσό, ακούστε το τραγούδι, αυτό είναι για εσάς.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 2.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Μισελά κουτί 4x500ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
8: Κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Εν αναμονή πιθανών ευρωπαϊκών αποφάσεων, η κυβέρνηση προχωρά εντός της εβδομάδας στην ανακοίνωση των λεπτομεριών για τα έκτακτα μέτρα στήριξης με στόχο τη μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και τον περιορισμό του κόστους του ντίζελ στην Αγγλία. Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου της 25χρονης που βρέθηκε νεκρή στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος που είχε εντοπιστεί τραυματισμένος κοντά στο σημείο φέρεται πλέον να ομολόγησε ότι εκείνος τη σκότωσε. Στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής για την υπόθεση θανάτου του Μαζονάκη. Από τον Εύξεινο Πόντο μέχρι την Αραβική θάλασσα, η Τουρκία χρησιμοποιεί τον ερευνητικό και γεωτρητικό στόλο της ως εργαλείο άσκησης πολιτικής. Η Άγκυρα έχει δαπανήσει πάνω από $1 δισεκατομμύριο μέσα σε μία δεκαετία για την αγορά και την αυπήγηση ερευνητικών πλοίων. Στην Ουάσιγκτον μεταβαίνει ο Κινέζος πρόεδρος Σι για συνάντηση με τον Τραμπ. Στο επίκεντρο η τεχνητή νοημοσύνη.
9: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλους όσους καταφέρατε να συνδεθείτε τώρα στον κόσμο μας, εδώ στο Κόσμος Ράδιο, στους 93 από την όμορφη πόλη των Σερών. Στο μικρόφωνο η Κέλλη Μανουηλίδου, στην παρέα σας για άλλη μια ώρα με μουσική και φυσικά ό,τι αξίζει να γνωρίζετε. Πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι, πάμε σε κάτι πάρα πολύ όμορφο που αφορά τον αθλητισμό, τα παιδιά αλλά και όλους εκείνους που θέλουν να γνωρίσουν ένα άθλημα διαφορετικό, δυναμικό και με πολύ μεγάλη ιστορία. Ο Παλαιστικός Σύλλογος Εμμανουήλ Παπά λοιπόν ανοίγει τη νέα αγωνιστική περίοδο και ξεκινάει τις προπονήσεις του. Ελεύθερη πάλι και πάλι στην άμμο σε ένα άθλημα που δεν μαθαίνει μόνο τεχνική και δύναμη. Σου μαθαίνει πειθαρχία, επιμονή, αυτοσυγκέντρωση και κυρίως να μην τα παρατάς όταν τα πράγματα

πραγματοποιούνται στο κλειστό γυμναστήριο ΤΕΦΑ, δίπλα στο Εθνικές Νίκες, που κάνουν κάθε μέρα τον εαυτό μας λίγο πιο ξεχωριστό. Καλή αγωνιστική χρονιά στον Παλιστικό Σύλλογο Εμμανουήλ Παπά και σε όλα τα παιδιά που ξεκινούν τις προπονήσεις τους. Να έχουμε μια χρονιά γεμάτη δύναμη, χαμόγελα και φυσικά πολλές νίκες. Θα σας πάω σε Μιχάλη Χατζηγιάννη στο τραγούδι «Μόνο στα όνειρα». Η τηλεφωνική μας γραμμή είναι ανοιχτή, να δεχτείτε τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας τραγούδια.

0: κόσμος. Τραγουδάμε από την κορυφή. Μαζί, μαζί.
1: Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026 και να πούμε χρόνια πολλά στον Ίωνα, Ιωνά, στον Ίων και στην Ιωνία. Χρόνια πολλά να χαίρεστε τα υπέροχα ονόματά σας, αλλά χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε σήμερα τυχόν τα γενέθλιά σας. Από όλους εμάς εδώ στο στούντιο, χρόνια πολλά να σας χαίρονται όσοι σας αγαπάνε. Και τώρα θέλω να σας πάω σε μια είδηση για όλους εκείνους που αγαπούν την ελληνική μουσική και φυσικά την Άννα Βύση. Αυτό το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου η Άννα Βύση ανεβαίνει στη σκηνή του ΟΑΚΑ για μια μεγάλη συναυλία. Ο κόσμος θα μπορεί να προσέλθει από τις 4 το απόγευμα. Το pre-show ξεκινάει στις 8 και στις 9 ακριβώς η σκηνή παίρνει φωτιά με την Άννα Βύση. Και μάλιστα στο opening act θα είναι και ο Άρτζι. Οπότε αν έχετε κανονίσει Αθήνα αυτό το Σαββατοκύριακο και είστε φαν της Άννας Βύσης, κρατήστε το. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, ΟΑΚΑ, Άννα Βύση. Και κάτι μου λέει ότι θα γίνει χαμός εκεί. Γιατί όταν η Άννα Βύση λέει πάμε, εμείς απλώς ακολουθούμε.

και μιας και σημερινή παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ, θέλω να κρατήσουμε τη σημερινή μας μικρή σκέψη. Δεν χρειάζεται να περιμένεις καμία παγκόσμια ημέρα για να κάνεις κάτι όμορφο. Δεν χρειάζεται να περιμένεις τη γιορτή της μητέρας για να πάρεις τη μαμά σου αγκαλιά. Δεν χρειάζεται να περιμένεις τα γενέθλια κάποιου φίλου για να πεις αγαπώ. Δεν χρειάζεται να περιμένεις να χάσεις κάποιον για να καταλάβεις την αξία του. Και κυρίως δεν χρειάζεται να περιμένεις να γίνει κάτι μεγάλο για να είσαι άνθρωπος. Μερικές φορές ένα τηλέφωνο είναι αρκετό. Ένα πώς είσαι και όχι πώς είσαι από υποχρέωση. Το αληθινό πώς είσαι, σε σκέφτηκα. Αυτό μπορεί να αλλάξει ολόκληρη την ημέρα κάποιου. Ακούς Κοσμοσράδιο στους 93 με την Κέλλη Εμμανουηλίδου.

0: ωστόσο Απόστολος Ρίζος, συγγνώμη στο τραγούδι, τι να θυμηθώ. Και κάπου εδώ θα ήθελα να ξανανοίξουμε την ατζέντα μας για όσους αγαπούν τη ταχύτητα, τις μηχανές και φυσικά την αδρεναλίνη. Θέλω να σας πω ότι έρχεται ένα δυνατό τριήμερο στο Ceres Racing Circuit. Από την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Κυριακή 27, το αυτοκινητοδρόμιο Σερών υποδέχεται τα Extreme Track Days by Ζαφυρόπουλος. Τρεις μέρες γεμάτες μηχανές, ταχύτητα, αγωνιστική ατμόσφαιρα και φυσικά αυτό που δεν λείπει είναι η αδρεναλίνη. Τα Track Days είναι μια ευκαιρία για τους αναβάτες να βρεθούν στην πίστα και να ζήσουν την εμπειρία της οδήγησης σε ένα πολύ καλά οργανωμένο περιβάλλον. Και για τις αίρες, τέτοιες διοργανώσεις έχουν τη δική τους σημασία, γιατί ακόμα μια φορά το αυτοκινητοδρόμιο βάζει την πόλη μας στο χάρτη των ανθρώπων που αγαπούν το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή λοιπόν, Extreme Track Days by Ζαφυρόπουλος στο Ceres Racing Circuit. Για όσους αγαπούν τις μηχανές, μάλλον έχουμε ένα Σαββατοκύριακο με πολύ πολύ γκάζι. Επόμενο τραγούδι, Αντώνης Ρέμος, Όλα για σένα.
1: Ούτε χαρτιά κρυμμένα, είμαι δικός οριστικά.

0: Οι άλλοι όλοι στα λόγια, μα εγώ στην πράξη, μας τραγουδάει ο Αντώνης Ρέμος. Όμως εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί η ώρα είναι 2:30 και επιστρέφουμε εδώ στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2:30.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
5: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
7: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
8: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
7: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
9: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
10: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
9: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
10: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α. Ξέρες, τηλέφωνο 23210-23210.
11: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
12: Φίλοι, τι πήρες? Τα βασικά.
13: Και σε τιμές θαύμα στον Κάντζα.
12: Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,20. Βιτάμ Σοφτ 400 γραμμάρια, 1,99. Φρέσκος χυμός πορτοκάλι, φάρμα κουκάκι, 1 λίτρο, 2,70. Και κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό.
14: Σερβιέτες Everyday Hyper Dry, 18 τεμάχια, 2,59. Ντάβα Φρόλουτρο 600ml, 2,99. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, μόνο 8,97.
15: Από Δευτέρα έως Τετάρτη, φιλέτο στήθος κοτόπουλο 8,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, ολόκληρο κοτόπουλο μόνο 2,89 το κιλό.
16: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
15: Τιμές θαύμα για όλους.

0: αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Η ΑΕΚ χρειάστηκε να παλέψει ως το τελευταίο λεπτό, αλλά έφυγε με το τρίποντο από το Πανθεσσαλικό, επικρατώντας 2-1 του Βόλου με πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιώβιτς για την πέμπτη αγωνιστική της Super League. Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να περιμένει ως τις καθυστερήσεις για να νικήσει 1-0 το Λεβαδιακό στην έδρα του. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει χωρίς απώλεια στη Super League, περνώντας με 1-0 από τη Νεάπολη απέναντι στην Καλαμάτα και φτάνοντας τις 5 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, παραμένει μόνο στην κορυφή. Ο ΠΑΟΚ έφυγε νικητής από το Αγρίνιο, επικρατώντας 3-1 του Πανετολικού και ανέβηκε μόνο στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Άρης και Ηρακλής έμειναν στο 0-0 στο κλεάν της Βικελίδης. Η ισοπαλία 2-2 του Όφη με τον Αστέρα Τρίπολης έδωσε στους κριτικούς έναν πολύτιμο βαθμό στο Παγκρίτιο. Η Κηφισιά στην πρώτη της νίκη επικράτησε 2-1 του Ατρόμητου στο Περιστέρι.
2: Κόσμος στους 93.

Γιώργος Μαζονάκης, λοιπόν, απόψε θα σου ονειρευτώ ένα τραγούδι που έχει συνοδεύσει πάρα πολλές απώλειες. Πριν ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, θέλω κάπου εδώ να κάνω και μία δική μου προσωπική αφιέρωση. Θέλω να αφιερώσω αυτό το τραγούδι στον δικό μου τον ήρωα, σε έναν άνθρωπο που δεν είναι πια μαζί μου. Και ξέρετε κάτι, μπορεί οι άνθρωποι να φεύγουν από τη ζωή μας, μπορεί να μην μπορούμε πια να τους πάρουμε ένα τηλέφωνο, να τους αγκαλιάσουμε, να τους πούμε ένα σ' αγαπώ, όμως υπάρχουν τραγούδια που μόλις τα ακούσεις είναι σαν να τους φέρνουν για λίγο ξανά κοντά σου. Και υπάρχουν στιγμές που ένας πόνος δεν περιγράφεται εύκολα με λόγια, αλλά είναι απλώς εκεί. Είναι εκεί εκείνη τη στιγμή που σου λείπει η αγκαλιά τους, είναι εκεί η φωνή τους, είναι ένα τηλεφώνημα, εκείνο το τι κάνεις που κάποτε θεωρούσες δεδομένο και φυσικά είναι ανθρώπινο. Δεν χρειάζεται πάντα να είμαστε δυνατοί. Είναι ok. Υπάρχουν αυτές τις στιγμές που απλώς μας λείπουν οι άνθρωποι μας. Γι' αυτό αν υπάρχει κάποιος στη ζωή σας που αγαπάτε, μην αφήνετε για αύριο αυτό που μπορείτε να κάνετε σήμερα. Μην αφήνετε για αύριο μια αγκαλιά. Ένα σ' αγαπώ, ένα τηλέφωνο ενώ μου έλειψες. Γιατί κάποια πράγματα όταν τα αναβάλουμε μπορεί να έρθει μια μέρα που δεν θα έχουμε πια την ευκαιρία να το κάνουμε. Αυτό το τραγούδι λοιπόν είναι για τον δικό μου ήρωα, για εκείνον που δεν είναι πια εδώ, αλλά με έναν τρόπο μέσα από τις αναμνήσεις, μέσα από τις στιγμές, μέσα από τα τραγούδια είναι πάντα μαζί μου. Μπαμπά, το επόμενο τραγούδι είναι για εσένα.

0: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Κύλη μου, Εμμανουηλίδου στο μικρόφωνο και πριν κλείσουμε θα ήθελα μία μικρή σκέψη. Μην κουβαλάτε τα προβλήματα της Κυριακής για τη Δευτέρα. Ό,τι έγινε εχθές έγινε. Η Δευτέρα είναι μία καινούργια μέρα. Μην τις φορτώνετε από το πρωί όλα όσα σας στεναχώρησαν, όλα όσα σας εκνεύρισαν, όλα όσα δεν πήγαιναν όπως τα θέλατε. Αφήστε την Κυριακή να μείνει πίσω στην Κυριακή και σήμερα ξεκινήστε λίγο πιο ανάλαφρα. Γιατί κάθε μέρα αξίζει να δίνουμε τη δική της ευκαιρία στην ημέρα που έρχεται. Θα σας πάω σε Κώστα Λιβαδά και Νίνα Μαζάνη, στο αγαπημένο μου πλέον τραγούδι Δειλά, και επιστρέφουμε για να σας χαιρετήσω σιγά σιγά.

Και όπως σε κάθε εκπομπή, όταν πλησιάζει το τέλος, ξέρετε πολύ καλά ότι σας αφιερώνω ένα τραγούδι. Το τραγούδι λοιπόν που αφιερώνω σε όλους εσάς σήμερα είναι Κωνσταντίνος Αργυρός, Ματθαίος Τσαρουχίδης και Κλαβδία, «Ματώνουνε οι σκέψεις». Καλή ακρόαση από εμένα σε όλους εσάς.

0: Το επόμενο τραγούδι είναι από Μέλισσες 30-40, Yes I Do, και εγώ προσωπικά το αφιερώνω στον δικό μου άντρα. Αγάπη μου, καλή ακρόαση.
1: Το καινούργιο τραγούδι με τίτλο 30-40. Μείνετε συντονισμένοι μέχρι το τέλος, γιατί σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Πάμε όμως να υποδεχτούμε τις

Και κάπου εδώ, αγαπημένοι μου φίλοι, η σημερινή μας παρέα φτάνει στο τέλος της. Δύο ώρες γεμάτες σκέψεις, μουσικές, χαμόγελα, αλλά εκείνες τις στιγμές που μας κάνουν να σταματάμε για λίγο και να κοιτάμε μέσα μας. Να προσέχετε τους ανθρώπους σας, να λέτε αυτά που νιώθετε, να δίνετε τις αγκαλιές σας χωρίς δεύτερη σκέψη, να παίρνετε εκείνο το τηλέφωνο που σκέφτεστε να κάνετε αργότερα. Γιατί τελικά η ζωή δεν είναι το κάποια στιγμή, αλλά είναι το τώρα. Εγώ είμαι η Κέλλη Εμμανουηλίδου και αυτό ήταν το μεσημεριανό μας ραντεβού στους 93 FM. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα, να φροντίζετε τον εαυτό σας και τους ανθρώπους σας και να θυμάστε τις τρεις λέξεις που θέλω να παίρνετε μαζί σας κάθε φορά που κλείνουμε. Αγάπη, ελπίδα και σοφία. Αγάπη για να έχουμε λόγο να δίνουμε, ελπίδα για να έχουμε λόγο να συνεχίζουμε και σοφία για να ξέρουμε τι αξίζει πραγματικά να κρατάμε. Ραντεβού αύριο πάλι εδώ στις 1 με 3 στο στούντιο Κόσμος Ράδιο στους 93. Να είστε καλά και να μην αφήνετε το αύριο και να μην αφήσετε για αύριο μάλλον μια όμορφη στιγμή που μπορείτε να

0: ζήσετε σήμερα. Καλό μεσημέρι, φίλια πολλά.
1: Κόσμος είναι τρεις. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συστριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Πίσελα σκουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολικά επιλέγω μόνο το Σωτηρόπουλο. Πάω στο κατάστημα, έρχονται με χαμόγελο και μου βρίσκουν ό,τι θέλω. Βαριέμαι να πάω εκεί. Τηλεφωνάκι, παραγγελιούλα και έρχονται στην πόρτα μου. Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη σε απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
5: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
4: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.

εκπληκτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: ανοίξει η βόλτα στα δίλο. Θάλασσα, παρέα, μπενοφύλλο, σε φτώνισα, σε φτώνισα.
1: Κόσμος τους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 3:30.
1: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
2: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
1: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
2: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
1: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
2: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
1: Βασίλης Οικονόμου.
2: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
1: Site www.economousseres.gr.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Έντονες αντιδράσεις από τον Βόλο για το πέναλτι με το οποίο προηγήθηκε η ΑΕΚ, αμφισβητώντας ότι υπάρχει παράβαση στην ανατροπή του Γιώβιτς από τον Κάργα, ωστόσο βάσει κανονισμού η παρεμπόδιση πορείας εντός περιοχής οδηγεί σε πέναλτι. Οι παίκτες έχουν το πνεύμα νικητή, παράδειγμα ο Φρόιλερ, τόνισε μεταξύ άλλων ο τεχνικός του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αλγουαθίλ μετά τη νίκη των Ερυθρόλευκων επί του Λεβαδιακού εκτός έδρας. Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε σήμερα τους πάντες στο Κοροπή την ώρα της προπόνησης του Παναθηναϊκού, αφού ένας παλιός γνώριμος ήρθε να επισκεφτεί την ομάδα. Ο θρυλικός Ζιλβέρτο Σίλβα, ο οποίος είχε υπηρετήσει το τριφύλι τόσο ως ποδοσφαιριστής για μία τριετία, όσο και ως τεχνικός διευθυντής για 7 μήνες. Ο ΠΑΟΚ έκλεισε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με 3 συνεχόμενες νίκες και πηγαίνει στη διακοπή του πρωταθλήματος με καλή ψυχολογία. Έχει ωστόσο αρκετά προβλήματα τραυματισμών μετά και τα απροόπτα που προέκυψαν στην αναμέτρηση με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο, ενώ στο διάστημα αυτό οι άνθρωποι της ομάδας περιμένουν σημαντικές επιστροφές στις προπονήσεις.

κόσμος χρυσός είναι αμόρε. Κι η βροχή τιγκαλιγκαλίν, τιγκαλιγκαλίν, τραγουδί Βίτα Βέλλα. Ισουλέι, τυπι τυπι τέι, τυπι τυπι τέι.

0: καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Thank you.

0: καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Most of the victims are civilian, and many of them are children.

0: κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 4.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Σχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπατά, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
0: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
5: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
4: Πρωτοπορία στη σκέψη.
5: Πρωτοπορία στα όνειρα.
4: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζηαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Φλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
6: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Γυναικοκτονία, η δολοφονία της 25χρονης στην Ηγουμενίτσα, καθώς ο 27χρονος που ομολόγησε ότι την σκότωσε, φέρεται να ήταν πρώην σύντροφός της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επανεξετάζει το εμπάργκο στο ρωσικό αέριο, με τα νέα δεδομένα μετά την όξυνση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και την αύξηση των τιμών ενέργειας. Η 45χρονη νομικός Ελίφ Εράλπ, κόρη πολιτικών προσφύγων από την Τουρκία, είναι το πρόσωπο της νίκης της αριστερής Die Linke στις εκλογές της 20 Σεπτεμβρίου στο Βερολίνο. Η πιο συγκρουσιακή δέσμευσή της αφορά τα μεγάλα ιδιωτικά χαρτοφυλάκια κατοικιών, για τα οποία σχεδιάζει μεταφορά σε δημόσια ιδιοκτησία έναντι αποζημίωσης. Πρόκειται για την πρόταση που είχε

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
1: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
3: Φίλοι, τι πήρες? Τα βασικά.
4: Και σε τιμές θαύμα στον Κάντζα.
3: Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,20. Βιτάμ Σοφτ 400 γραμμάρια, 1,99. Φρέσκος χυμός πορτοκάλι, φάρμα κουκάκι, 1 λίτρο, 2,70. Και κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό.
5: Σερβιέτες Everyday Hyper Dry, 18 τεμάχια, 2,59. Ντάβα Φρόλουτρο, 600 ml, 2,99. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, μόνο 8,97.
6: Από Δευτέρα έως Τετάρτη, φιλέτο στήθος κοτόπουλο 8,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, ολόκληρο κοτόπουλο μόνο 2,89 το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
6: Τιμές θαύμα για όλους.
8: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
9: Έντονες αντιδράσεις από τον Βόλο για το πέναλτι με το οποίο προηγήθηκε η ΑΕΚ, αμφισβητώντας ότι υπάρχει παράβαση στην ανατροπή του Γιώβιτς από τον Κάργα, ωστόσο βάσει κανονισμού η παρεμπόδιση πορείας εντός περιοχής οδηγεί σε πέναλτι. Οι παίκτες έχουν το πνεύμα νικητή, παράδειγμα ο Φρόιλερ. Τόνισε μεταξύ άλλων ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγουαθίλ, μετά τη νίκη των Ερυθρόλευκων επί του Λεβαδιακού εκτός έδρας. Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε σήμερα τους πάντες στο Κοροπή την ώρα της προπόνησης του Παναθηναϊκού, αφού ένας παλιός γνώριμος ήρθε να επισκεφτεί την ομάδα. Ο θρυλικός Ζιλβέρτο Σίλβα, ο οποίος είχε υπηρετήσει το τριφύλι τόσο ως ποδοσφαιριστής για μία τριετία, όσο και ως τεχνικός διευθυντής για 7 μήνες. Ο ΠΑΟΚ έκλεισε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με 3 συνεχόμενες νίκες και πηγαίνει στη διακοπή του πρωταθλήματος με καλή ψυχολογία. Έχει ωστόσο αρκετά προβλήματα τραυματισμών μετά και τα απροόπτα που προέκυψαν στην αναμέτρηση με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο, ενώ στο διάστημα αυτό οι άνθρωποι της ομάδας περιμένουν σημαντικές επιστροφές στις προπονήσεις.
10: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
11: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
12: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
13: Γεια σας. Θέλω σχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε.
14: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
13: Όπως το αγόρι μου.
14: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
13: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
14: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
15: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
16: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
15: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
17: Κόσμος στους 93.

ό,τι θέλεις να κάνεις ελεύθερα, δηλαδή πρέπει να ζεις. Εάν ας πούμε γίνει ρουτίνα, καταναγκασμός και επάγγελμα το τραγούδι, ας πούμε, θα πρέπει να είσαι, θα γίνεις από ευτυχισμένος δυστυχισμένος. Γιατί εγώ νομίζω ότι αυτοί που επιλέγουν την καλλιτεχνία είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι, δηλαδή βρήκαν το δρόμο τους, ας πούμε. Τώρα εάν γίνεις δούλος της δουλειάς, τον έχασες το δρόμο σου.

οργολιών μου επικρατούσε η κλασική μουσική και η βυζαντινή μουσική. Γιατί ο πατέρας μου ήταν της εκκλησίας άνθρωπος, οπότε δεν έμπαινε άλλη μουσική μέσα, τίποτα. Νομίζω ότι η πρώτη μου επαφή με το ρεμπέτικο και με το λαϊκό τραγούδι έγινε από τα 18 και μετά. Ναι. Άρχισα να είμαι σφουγγάρι και να σε όλα τα είδη μουσικής που πραγματικά έχουν επίπεδο και δεν με προσβάλλουν.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Το στάκι αλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Πίλσελα σκουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας. Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
2: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
0: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
2: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α. Σέρες. Τηλέφωνο 23210 23210.
0: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
3: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
0: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
3: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
0: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10240.

και από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

0: Μπας μέτρησε δίτα. Εκείνος με πήγε πρώτα σε μια γνωστή του, την κυρία Ελένη, δεν θα την ξεχάσω, η οποία μου έμαθε τα πρώτα μου τραγουδάκια στο πιάνο. Μου χάρισε και το πιάνο της, που με σημασία έχει ότι εγώ τον δρόμο μου τον διάλεξα και κάνω αυτά που αγαπώ.
1: Ακούς Ελλάδα, ακούς κόσμος.

1, 2, 3.

0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζη.
5: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
6: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ...

0: πέφτει η ποικιλία και τιμές όνειρο. Και αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Η διαδικασία των καταθέσεων των συγγενών των θυμάτων στη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών συνεχίστηκε με την κατάθεση της Άλμα Λάτα, μητέρας της 29χρονης φοιτήτριας ιατρικής Κλαούδια Λάτα. Τονίζοντας μεταξύ άλλων, έστω ένα από τα συστήματα ασφαλείας να λειτουργούσε, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή. Νεκρός 72χρονος στη Σύρο, που εγκλωβίστηκε κάτω από το αυτοκίνητό του ενώ το έπλαινε. Την παρέμβαση του Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης προκάλεσε η απόφαση να αφαιθούν ελεύθεροι ένας 36χρονος Τούρκος και ένας 30χρονος Έλληνας, οι οποίοι είχαν συλληφθεί το Σάββατο.

0: Για διακίνηση βαρέως οπλισμού. Η Δανία διαψεύδει τον Τραμπ, καθώς το ΝΑΤΟ και όχι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν την ασφάλεια της Γροιλανδίας. Στη δικαιοσύνη στρέφονται τα ειδησιογραφικά δίκτυα MS Now, CNN και Politico, ζητώντας από ομοσπονδιακό δικαστή να ανατρέψει την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ για τον πλήρη αποκλεισμό των τριών μέσων από τον Λευκό Οίκο. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως σε κεντρικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Καβάλα, Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λίμνος, Ύφνος, Αλεξανδρούπολη, Χάνια, 30 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Καλαμάτα, Τρίκαλα, 32 Γιάννητα, Σέρες.

0: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
1: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
3: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
4: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
3: Όπως το αγόρι μου.
4: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
3: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
4: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
5: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
6: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
5: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σαφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

Κόσμος τους 93.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπε τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Intersoft One.
8: Φίλοι, τι πήρες? Τα βασικά. Και σε τιμές θαύμα στον Κάντζα. Ελαιόλαδο κλασικό Ελμάς 4 λίτρα, μόνο 18,20. Vitam Soft, 400 γραμμάρια, 1,99. Φρέσκος χυμός πορτοκάλι, φάρμα κουκάκι, 1 λίτρο, 2,70. Και κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό.
9: Σερβιέτες Everyday Hyper Dry, 18 τεμάχια, 2,59. Ντάβα Φρόλουτρο, 600ml, 2,99. Και Ariel Σκόνη, 45 μεζούρες, μόνο 8,97.
8: Από Δευτέρα έως Τετάρτη, φιλέτο στήθος κοτόπουλο, 8,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, ολόκληρο κοτόπουλο, μόνο 2,89 το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
8: Τιμές θαύμα για όλους.
10: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
11: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
12: Τηλέφωνα 2321065875 και 6973-30-8771.
13: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
14: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
15: Έντονες αντιδράσεις από τον Βόλο για το πέναλτι με το οποίο προηγήθηκε η ΑΕΚ, αμφισβητώντας ότι υπάρχει παράβαση στην ανατροπή του Γιώβιτς από τον Κάργα, ωστόσο βάσει κανονισμού η παρεμπόδιση πορείας εντός περιοχής οδηγεί σε πέναλτι. Οι παίκτες έχουν το πνεύμα νικητή, παράδειγμα ο Φρόιλερ. Τόνισε μεταξύ άλλων ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, μετά τη νίκη των Ερυθρόλευκων επί του Λεβαδιακού εκτός έδρας. Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε σήμερα τους πάντες στο Κοροπή την ώρα της προπόνησης του Παναθηναϊκού, αφού ένας παλιός γνώριμος ήρθε να επισκεφτεί την ομάδα. Ο θρυλικός Ζιλβέρτο Σίλβα, ο οποίος είχε υπηρετήσει το τριφύλι τόσο ως ποδοσφαιριστής για μία τριετία, όσο και ως τεχνικός διευθυντής για 7 μήνες. Ο ΠΑΟΚ έκλεισε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με 3 συνεχόμενες νίκες και πηγαίνει στη διακοπή του πρωταθλήματος με καλή ψυχολογία. Έχει ωστόσο αρκετά προβλήματα τραυματισμών μετά και τα απροόπτα που προέκυψαν στην αναμέτρηση με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο, ενώ στο διάστημα αυτό οι άνθρωποι της ομάδας περιμένουν σημαντικές επιστροφές στις προπονήσεις.
0: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμετ Άντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μουσκοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
4: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
5: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
6: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
7: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
8: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτική.

0: Για συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως σε κεντρικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Καβάλα, Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λίμνος, Ύφνος, Αλεξανδρούπολη, Χάνια, 30 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Άρτα, Καλαμάτα, Τρίκαλα, 32 Γιαννιτσά, Σέρες.

0: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
1: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
2: Η εκπομπή είναι μια προφορά του κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
3: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτο για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
4: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
3: Όπως το αγόρι μου.
4: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
3: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
4: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
5: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
6: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
5: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
7: Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
2: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
1: Πρωτοπορία στη σκέψη.
2: Πρωτοπορία στα όνειρα.
1: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνοι σπουδών Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζηαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 0 53 186.

0: αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Έντονες αντιδράσεις από τον Βόλο για το πέναλτι με το οποίο προηγήθηκε η ΑΕΚ, αμφισβητώντας ότι υπάρχει παράβαση στην ανατροπή του Γιώβιτς από τον Κάργα, ωστόσο βάσει κανονισμού η παρεμπόδιση πορείας εντός περιοχής οδηγεί σε πέναλτι. Οι παίκτες έχουν το πνεύμα νικητή, παράδειγμα ο Φρόιλερ, τόνισε μεταξύ άλλων ο τεχνικός του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αλγουαθίλ μετά τη νίκη των Ερυθρόλευκων επί του Λεβαδιακού εκτός έδρας. Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε σήμερα τους πάντες στο Κοροπή την ώρα της προπόνησης του Παναθηναϊκού, αφού ένας παλιός γνώριμος ήρθε να επισκεφτεί την ομάδα. Ο θρυλικός Ζιλβέρτο Σίλβα, ο οποίος είχε υπηρετήσει το τριφύλι τόσο ως ποδοσφαιριστής για μία τριετία, όσο και ως τεχνικός διευθυντής για 7 μήνες. Ο ΠΑΟΚ έκλεισε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με 3 συνεχόμενες νίκες και πηγαίνει στη διακοπή του πρωταθλήματος με καλή ψυχολογία. Έχει ωστόσο αρκετά προβλήματα τραυματισμών μετά και τα απροόπτα που προέκυψαν στην αναμέτρηση με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο, ενώ στο διάστημα αυτό οι άνθρωποι της ομάδας περιμένουν σημαντικές επιστροφές στις προπονήσεις.

εξαιρετική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
3: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
2: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
3: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α. Ξέρες. Τηλέφωνο 23210 23210.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Το νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
2: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
8: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
2: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
8: Λαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
2: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
8: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
2: Βασίλης Οικονόμου.
8: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
8: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
2: Site www.economouseres.gr.
9: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
10: Η διαδικασία των καταθέσεων των συγγενών των θυμάτων στη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών συνεχίστηκε με την κατάθεση της Άλμα Λάτα, μητέρας της 21χρονης φοιτήτριας ιατρικής Κλαούδια Λάτα. Τονίζοντας μεταξύ άλλων, έστω ένα από τα συστήματα ασφαλείας να λειτουργούσε, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή. Νεκρός 72χρονος στη Σύρο, που εγκλωβίστηκε κάτω από το αυτοκίνητό του ενώ το έπλαινε. Την παρέμβαση του Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης προκάλεσε η απόφαση να αφαιθούν ελεύθεροι ένας 36χρονος Τούρκος και ένας 30χρονος Έλληνας, οι οποίοι είχαν συλληφθεί το Σάββατο για διακίνηση βαρέως οπλισμού. Η Δανία διαψεύδει τον Τραμπ, καθώς το ΝΑΤΟ και όχι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν την ασφάλεια της Γροιλανδίας. Στη δικαιοσύνη στρέφονται τα ειδησιογραφικά δίκτυα MS Now, CNN και Politico, ζητώντας από ομοσπονδιακό δικαστή να ανατρέψει την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ για τον πλήρη αποκλεισμό των τριών μέσων από τον Λευκό Οίκο. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
11: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
12: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
13: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
14: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
15: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
14: Όπως το αγόρι μου.
15: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
14: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
15: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
16: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
17: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
16: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

0: Κόσμος του 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Έντονες αντιδράσεις από τον Βόλο για το πέναλτι με το οποίο προηγήθηκε η ΑΕΚ, αμφισβητώντας ότι υπάρχει παράβαση στην ανατροπή του Γιώβιτς από τον Κάργα, ωστόσο βάσει κανονισμού η παρεμπόδιση πορείας εντός περιοχής οδηγεί σε πέναλτι. Οι παίκτες έχουν το πνεύμα νικητή, παράδειγμα ο Φρόιλερ. Τόνισε μεταξύ άλλων ο τεχνικός του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αλγουαθίλ μετά τη νίκη των Ερυθρόλευκων επί του Λεβαδιακού εκτός έδρας. Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε σήμερα τους πάντες στο Κοροπή την ώρα της προπόνησης του Παναθηναϊκού, αφού ένας παλιός γνώριμος ήρθε να επισκεφτεί την ομάδα. Ο θρυλικός Ζιλβέρτο Σίλβα, ο οποίος είχε υπηρετήσει το τριφύλι τόσο ως ποδοσφαιριστής για μία τριετία, όσο και ως τεχνικός διευθυντής για 7 μήνες. Ο ΠΑΟΚ έκλεισε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με 3 συνεχόμενες νίκες και πηγαίνει στη διακοπή του πρωταθλήματος με καλή ψυχολογία. Έχει ωστόσο αρκετά προβλήματα τραυματισμών μετά και τα απροόπτα που προέκυψαν στην αναμέτρηση με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο, ενώ στο διάστημα αυτό οι άνθρωποι της ομάδας περιμένουν σημαντικές επιστροφές στις προπονήσεις.
0: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9. Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
1: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
0: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
1: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α. Ξέρες, τηλέφωνο 23210 23210.
2: Φίλοι, τι πήρες? Τα βασικά.
3: Και σε τιμές θαύμα στον Πάντζα.
2: Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς 4 λίτρα μόνο 18,20. Βιτάμ Σοφτ 400 γραμμάρια 1,99. Φρέσκος χυμός πορτοκάλι Φάρμα Κουκάκι 1 λίτρο 2,70. Και κατσική σιωτηρή Πάικου μόνο 9,60 το κιλό.
4: Σερβιέτες Everyday Hyper Dry 18 τεμάχια 2,59. Ντάβα Φρόλουτρο 600ml 2,99. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες μόνο 8,97.
2: Από Δευτέρα έως Τετάρτη, φιλέτο στήθος κοτό.

0: και 95 το κιλό. Και από Πέμπτη το Σάββατο, ολόκληρο κοτόπουλο μόνο 2,89 το κιλό. Σούπερ μάρκετ Κάντζας. Τιμές θαύμα για όλους.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

πτυχές. Λοξά το χείλι θρόνεις, στάζει το ρούχο σου έρωτα και κλέβει σιωπές.

Περνάω τις χαράδες, σουρλιάζω, είμαι μόνος και τρέπομαι. Τις αδύνατες ώρες μου ψάχνω φίλοι, φαρμάκι. Χορεύω σαν φίλο του Οκτώβρη.

σιγά σιγά ψιθύρισε μου στα αυτιά αυτά που θέλω, αυτά που δεν ζω. Σιγά σιγά σε δωμάτια κλειστά ασφαλιστά.

ψιθύρισέ μου στα αυτιά αυτά που θέλω, αυτά που θα ζω. Σιγά σιγά κάτω από την κουβέρτα σου και απόψε θα χαθώ.

0: Δε, κάτω από την κουβέρτα σου και απόψε θα καθώ. Σιγά, σιγά, σιγά, σιγά.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για...

0: πέφτει η ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
3: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
4: Τηλέφωνα 2321 065 875 και

θέλεις να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: σεισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος τους 93.
1: Most of the victims are civilians.

0: Γι' αυτό και εγώ θα φύγω να πάω στην Αυστραλία να βρω γαμπρό.
1: Αυστραλή συναγερμός! Έρχεται η Μισκακουρό.
0: Τον κακό σου τον καιρό!

0: μουλή.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα.
0: Ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σε ακολουθεί.
1: Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
2: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.

Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει. Ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί. Ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει. Cosmosnews.gr.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 10 και μισή.

κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει. Και μόνο πρωτοπορεί.
2: Η νύχτα σήκωσε νοτιά.

Δεν έχω που να την ξοδέψω. Χειμώνιασε και μ' άφησες απ' έξω. Με χάδια προς

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.

0: όλος η Ελλάδα μας. Άκουσέ την. Κόσμος τους 93.
1: Μάρα και είναι μάρα τα παράδειγμα.

Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: Τι είναι ο άνθρωπος? Τι είναι ο άνθρωπος? Τι είναι ο άνθρωπος? Τι είναι ο άνθρωπος?
1: Επέστω, Χρυσόστομε!
0: Ένα τίποτα. Αυτό είναι ο άνθρωπος.
1: Επέστω, Χρυσόστομε!

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

παιδί μου δεν άρεσαν ποτέ τα παραμύθια. Και του μιλούσαν για δράκους και για το πιστό σκυλί, για τα ταξίδια της πεντάμορφης και για τον άγριο λύκο. Μα στο παιδί δεν άρεσαν ποτέ τα παραμύθια. Τώρα, τα βράδια, κάθομαι και του μιλώ. Λέω το σκύλο σκύλο, το λύκο λύκο, το σκοτάδι σκοτάδι. Του δείχνω με το χέρι τους κακούς. Του μαθαίνω ονόματα σαν προσευχές. Του τραγουδώ τους νεκρούς μας. Α, φτάνει πια. Πρέπει να λέμε την αλήθεια στα παιδιά.

θυμάμαι καλά, η ζωή μου ήταν ένας παράδεισος. Άνθιζαν όλα τα αισθήματα, έρεε από παντού κρασί. Μια βραδιά πήρα στα γόνατά μου την ομορφιά και μου φάνηκε στιφή. Τη χλέβαζα. Βγήκα έξω στους δρόμους και ξεσηκώθηκα ενάντια στο κατεστημένο. Κατάφερα να σβήσω από τη σκέψη μου κάθε ανθρώπινη ελπίδα. Όρμησα ύπουλα σαν άγριο θηρίο να κατασπαράξω κάθε χαρά. Ευχήθηκα να πέσω θεομηνίες, να πνιγώ μέσα στην άμμο και το αίμα. Η δυστυχία έγινε θεός μου. Κυλίστηκα στη λάσπη και στέγνωσα στον αέρα της αμαρτίας. Κορόιδεψα την τρέλα. Αλλά στο τέλος η άνοιξη μου χάρισε το γέλιο του ηλίθιου. Τον τελευταίο καιρό λοιπόν, καθώς ήμουν έτοιμος να τα βροντίξω όλα κάτω, σκέφτηκα να αναζητήσω το μυστικό του αρχαίου παραδείσου. Μήπως και ξαναβρω το κέφι μου. Το μυστικό βρίσκεται στο έλεος. Μην με κοιτάζεις έτσι άγρια, καλέ μου σατανά. Και επειδή κάποιες μικρές ατιμίες μου δεν θα λείψουν για σένα που εκτιμάς τους συγγραφείς χωρίς περιγραφές και διδαχές, για σένα αποσπώ αυτά τα βρωμερά φύλλα από το σημειωματάριο ενός κολλασμένου.

0: All right, y'all. Now, this is my last free show for a while, so I hope y'all enjoyed it.
1: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη.

0: Είμαι η Φίνη Τραγαλάνη.
1: Είμαι η Ελένη Τσαλιγοπούλου.
2: Είμαι ο Πάνος Μουζουράκης.
3: Είμαι ο Κωστής Μαραβέλης.
4: Είμαι η Ρένα Μόρφη και ακούτε το ράδιο Κόσμος από τους 93.

Θα κάτσει και φέτος να γράψει το γράμμα σε κάποιο Βασίλη που ακόμη να γιάσει. Από μια Μαρία που δεν ζει το θαύμα. Θα φτιάξει του χρόνου τα Happy New Year. Θα φτιάξει τελικά με την άσπρη τη σκόνη. Μα κάτω από το γη θα σταθείς μοναχός. Καρδιά σου θα σπάσει. Σαν να ήταν Ρόδι. Γίναμε μεγάλα παιδιά πια. Καταλαβαίνεις, καταλαβαίνω. Μπλέχτηκαν μέσα μου ηρωές και όλο ξεχνάω τι περιμένει. Να τσουκρίσω το αυγό μου, να αλλάξω το χρόνο, να αλλάξω τον κόσμο, να αλλάξω εμένα. Ή αυτά τα λόγια που ολοθάβω, να σκορπίσω στον αέρα. Να δώσω μια και να χαλάσω μες στην εξέλιξη της πλάσης. Αφού η ζωή κάποιες φορές απλώς σε αφήνει να γεννήσει.

Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.